0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Ναι, είναι τραγουδάρα. Ψηφίζω. Τώρα που έχω και καφέ, ψηφίζω δύο φορές. Σαν προφητή ακούστηκε αυτό με το ψηφίζω δύο φορές. Μην πάει και τρεις, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, αλλά άστο τώρα πρωί. Καλημέρα, είπαμε, δεν είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, 20 Μαΐου. Μ' αρέσουν εμένα οι στρογγυλοποιήσεις. Αυτά τα 18-17 με μπερδεύουν κιόλας. Αύριο δεν είναι Κώστας και Ελένη. 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε εμείς εδώ. Να δω τι γλυκό θα πέσει δηλαδή. Έχουμε, κάτι έχουμε. Κάτι έχουμε. Δεν λένε τη μακράκι έχουμε. Τώρα αρχίζει να γίνεται η σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο. Κρατάω ένα 102,3. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μείνετε κιόλας μέχρι τις 10. Σας έχουμε. Σας έχω. Ωραία. Καλεσμένους, τηλεφωνικές, επικαιρότητα, τραγούδια. Διότι ο Αντώνης ο Τσαπίνος σήμερα την ώρα που ήρθα μου είπε: σήμερα έχω διαλέξει φανταστικά τραγούδια. Διότι έτσι μου ήρθε το πρωί που σκώθηκα. Ήθελα να κάνω την αλλαγή, ρε παιδί μου. Και του είδα εγώ με το που ξεκίνησε. Έτσι γιατί. Το ραδιόφωνο δεν είναι μονολόγος, προφανώς δεν είναι εικόνα. Αφήστε τώρα εμείς εδώ που έχουμε τα live streaming μας και μπορείτε να μας δείτε από που θέλετε, την ώρα που το θέλετε, από το κινητό, από τον υπολογιστή. Είναι οι ξένες οι δυνάμεις. Είναι η ανάγκη. Είναι ο τρόπος που τα πράγματα διαμορφώνονται πλέον. Είναι η σύμπραξη νεότερων δεδομένων που, να σας πω κάτι, γιατί για την εικόνα την ευθύνη και σήμερα την έχει ο Μάνος ο Τσουρουνάκης, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι τόσο σφοδρές οι εξελίξεις, τόσο γρήγορες ακόμα και στον χώρο των media, που πάνω που λες ότι έχει κατακτήσει τη μία κορυφή, έρχεται αμέσως η επόμενη πρόκληση. Δηλαδή πάνω που λες, θυμηθείτε λίγο, η δική μου γενιά, και νομίζω και των περισσότερων που τώρα είστε στο ραδιόφωνο και ακούτε, έχουμε ζήσει σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και τα δύο κρατικά κανάλια μέχρι την ιδιωτικοποίηση, τα απίθανα ιδιωτικά, τις συνδρομητικές πλατφόρμες, την κατάρρευση του τύπου, εκεί που καθόμασταν ας πούμε κάτω από ένα περίπτερο για να δούμε μια φωτογραφία στην εφημερίδα, να μην την αγοράζει κανένας στην εφημερίδα, το διαδίκτυο, και τώρα πάμε στο επόμενο task. Και το επόμενο task, η επόμενη πίστα, για να τα λέμε και ελληνικά, είναι ιδιαιτέρως προκλητική, αρκετά άγνωστη και που βεβαίως έρχεται για να κουμπώσει με τις ανάγκες του κοινού. Διότι ό,τι και αν κάνεις, αν αυτό δεν έχει ανταπόκριση και αν δεν μπορεί να βρει απέναντι απήχηση, δεν έχει νόημα, όσο και αν προσπαθείς να το κάνεις. Και παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είναι τέτοια τα νεότερα δεδομένα που σε αναγκάζουν να αναπροσαρμόσεις τα παλιά μέσα, τα παραδοσιακά μέσα, που πραγματικά θα εκπλαγείτε και τα επόμενα χρόνια με το πόσο γρήγορα θα αλλάξει ο τρόπος που ξέραμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πώς και αυτά με τη σειρά τους, όσο και αν τους άρεσε εκεί που ήταν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα νεότερα δεδομένα. Πλατφόρμες, timeline, μια άλλη τηλεόραση, μια άλλη προσέγγιση και στον τρόπο που πλέον κάποιος θα μπορεί να δει, ιδιωτικοποίηση, συνδρομή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ακολουθώντας και τη ροή και των υπολείπων χωρών όπως την Αμερική. Πολλά, πολλά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, ο Αντώνης και ο Μάνος θα βάζουμε τραγούδια, θα λέμε τις ειδήσεις και θα προσπαθούμε να λέμε την πιο ωραία καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο έξω, μια μέρα που ξεκίνησε με λίγο παραπάνω δροσιά από ό,τι θα την περιμέναμε. Έβρεχε, ναι, το είδα. Εγώ τις δουλάπες έκανα, δεν έχει επιστροφή τώρα, όταν γίνει έγινε. Αλλά με λίγο παραπάνω, και το λέω για εσάς που τώρα θέλετε να ξεκινήσετε, μια δακετούλα, ένα σακάκι, ένα κάτι τίς, τα παιδάκια αυτά που τα μικρότερα πάνε ακόμα στο σχολείο, τα μεγαλύτερα δίνουν εξετάσεις, του λυκείου εννοώ. Του γυμνασίου ετοιμάζονται σιγά σιγά, πάμε προς το τέλος, θα δώσουν και αυτά εξετάσεις, γιατί γενικά σε αυτήν εδώ τη χώρα μας αρέσει να δίνουμε εξετάσεις, συνεχώς να ανακαλύπτουμε πόσο ζυγίζουμε, τι δουλειά, πόσο κοστίζει αυτό που κάνουμε, πόσο αξίζει αυτό που ξέρουμε, και έτσι από νωρίς τα παιδάκια μας σε αυτό εδώ το πανάρχιο εκπαιδευτικό σύστημα, το σμπαραλιασμένο, τα βάζουμε από πολύ νωρίς να μαθαίνουν ότι ό,τι μαθαίνουν αυτό έχει ένα νούμερο να τα ακολουθεί.
ένας τρόπος να αποδείξουν ότι το ξέρουν. Τι και αν ξέρουν τόσα άλλα, πρέπει να ξέρουν αυτό που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους λέει ότι πρέπει να ξέρουν. Και όσο πιο εύκολα το αποδείξεις και όσο πιο γρήγορα το μαθαίνεις και όσο πιο καλά το απομνημονεύεις, τόσο καλύτερος μαθητής γίνεσαι. Κατά το σύστημα. Τώρα εκπαίδευση, σύνθεση, πολυπλοκότητα στη σκέψη, έξω από το κουτί αντίληψη, αυτά δεν μπορούν να βαθμολογηθούν. Άλλωστε κανένας καθηγητής δεν θέλει να βρει και τον πελάτου. By the way, και μία που το λέω και θα το αναλύσω και στις επόμενες εκπομπές, έπεσε στην αντίληψή μου ότι σε σχολείο του Ηρακλείου και ο λίγον γειτονικό μας, κοντινό εδώ, Λύκειο, παιδί με διάγνωση ΔΕΠΗ, δηλαδή παιδί το οποίο πέρασε από επιτροπή, ακολούθησε τη διαδικασία, περίμενε επί μήνες, παρακολουθήθηκαν οι γονείς του, το ίδιο, και που διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μαθησιακή δυσκολία και του δόθηκε μια συγκεκριμένη γνωμάτευση, δίνοντάς του σύμφωνα με τον νόμο τη δυνατότητα να εξετάζεται προφορικά. Αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη χλέβη από καθηγητές εξεταστές χθες σε σχολείο του Λυκείου. Και το λέω αυτό γιατί επειδή έπεσε στην αντίληψή μου και επειδή η εξετάση είναι σε εξέλιξη, καλό είναι όσοι δεν γνωρίζουν τι είναι ΔΕΠΗ, τι είναι μαθησιακή δυσκολία, πώς εξετάζουμε ένα παιδί, και αναφέρομαι στους καθηγητές, οι οποίοι έχουν πολύ ψηλά την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη στους σχολικούς λόγους, αλλά παρασύρονται πολύ από το θυμικό τους όταν έχουν απέναντί τους τέτοια παιδιά. Καλό είναι να κάτσουν να διαβάσουν. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν επιθυμούν να μάθουν και θεωρούν ότι όλο αυτό δεν υφίσταται, δεν είναι κάτι σοβαρό, να μην αναλαμβάνουν αυτή την υποχρέωση. Γιατί έμαθα ότι χθες σε σχολείο της Αλικαρνασσού έλαβαν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Και παιδί το οποίο μπήκε μέσα για να εξεταστεί, βγήκε έξω κλαίγοντας, ζητώντας βοήθεια, διότι ο καθηγητής που το εξέταζε προφορικά το ειρωνεύτηκε, το χλέβασε, του είπε να τελειώνει γρήγορα, αν δεν τα ξέρει να φύγει. Και επειδή υπάρχουν μια σειρά από κανόνες, και θα την έψαχνα σήμερα την οικονομοπούλου την Κωνσταντίνα, η οποία είναι και διευθύντρια στο ΚΕΠΑ, εκεί που τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν τις ανάλογες εξετάσεις, ελέγχονται από ειδικούς. Θα την έπαιρνα να μου πει, ας πούμε, τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί είναι ένα ολόκληρο κατεβατό το οποίο υπάρχει, μια κατεύθυνση και για τον μαθητή και για τον εξεταστή, τι πρέπει να κάνει όταν έχει απέναντί του ένα τέτοιο παιδί και πώς να το βοηθήσει να δώσει εξετάσεις, πώς να το στηρίξει, πώς να το ενισχύσει, πώς να το καθοδηγήσει, πώς να το εμπνεύσει, πόσες άλλες λέξεις να βρω, ρε παιδί. Όλα αυτά πολλές φορές δεν συμβαίνουν. Και από τη μία οι γονείς είναι απέναντι με ένα χαοτικό σύστημα που ένας υπερασπίζεται τον άλλον και φοβερά έτσι λογικά κόρακα κομμάτι δεν βγάζει, οπότε όταν πάνε για να βρουν το δίκιο τους, το μόνο που βρίσκουν είναι τον πελά τους. Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής πρέπει τέτοια περιστατικά, όπου και να συμβαίνουν, και να τα καταγγέλλετε και να επιδιώκετε να έρχονται στην επιφάνεια και στο προσκήνιο, όχι γιατί υπάρχει έτσι καμιά εκδικητική μανία απέναντι στη μία ή την άλλη επαγγελματική τάξη, αλλά γιατί άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν σοβαρά τη δουλειά τους και νομίζουν ότι μπορούν απέναντι σε ένα έφηβο, ειδικά αυτή την περίοδο, με εφήβους οι οποίοι ανεβαίνουν σε πολυκατοικίες, αναζητούν γέφυρες, ότι μπορεί να το πιέσει ή να το χλεβάσει ή να το υποτιμήσει, καλύτερο είναι να μην αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Πιο τίμιο. Εγώ δεν θέλω να μπω εκεί μέσα εξεταστής, θα κάνω μάθημα ή θα δηλώσω ασθένεια, δεν ξέρω. Θα τα πούμε σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Φουντουλάκη αναλυτικότερα.

Τώρα το ρεπορτάζ θα το διαβάσετε. Προς το μεσημεράκι, κάτσε να φτιάξω και τα μαλλιά. Τα φτιάξα, εντάξει, ό,τι να. Το φτιάξα. Θα το διαβάσετε στο kretoan.gr με όλα τα στοιχεία που αφορούν σε ένα περιστατικό. Φοβάμαι πως ανάλογου τύπου περιστατικά συμβαίνουν και σε άλλα σχολεία. Και οι γονείς είτε απογοητευμένοι, είτε φοβισμένοι, είτε μπλοκαρισμένοι, δεν ξέρουν ποια είναι η διαδικασία και πώς θα το αναδείξουν. Δεν αναδεικνύεται πάντως μόνο μέσα από τα μέσα, το λέω αυτό. Έχετε τη δυνατότητα και προφορική καταγγελία και γραπτή καταγγελία να κάνετε και να το φτάσετε εκεί που δεν πάει. Αν νιώθετε ότι το παιδί σας αδικείται ή έρχεται αντιμέτωπο με συμπεριφορές που το υποτιμούν ή το προσβάλλουν. Μην νιώθετε ότι είστε μόνοι, αναζητήστε. Τώρα πια είναι και πάρα πολύ εύκολο να δείτε ποια είναι η διαδικασία και τι μπορείτε να κάνετε. Σε κάθε περίπτωση γραπτές καταγγελίες, τα γραπτά μένουν. Και αν αυτά δεν προχωρούν, εσείς επιμένετε. Θα μου πεις, έχω χρόνο απέναντι σε συμπεριφορές ανίκαιες και ανίκουστες εγώ να προσπαθώ να βρω το δίκιο μου. Κάποιες φορές αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Βρήκανε τι ήταν εκείνο που μύριζε χθες όλη η Αθήνα? Τίποτα, δηλαδή ένα φοβερό πράγμα και αυτό. Μια μυστηριώδη οσμή για μια ολόκληρη ημέρα, κυρίως στα νότια προάστια, με μια αναταραχή και μια αγωνία του κόσμου, αλλά ουσιαστικά λέει οσμή, έτσι, δυνατή οσμή. Και δεν μπορεί να απαντήσει κανείς από πού έρχεται. Τέτοια οργάνωση. Για τέτοια οργάνωση μιλάμε. Απαντήθηκε πάντως ότι δεν είναι, λέει, φυσικό αέριο, δεν είναι διαρροή. Τι εξέτασαν οι αρχές, ποια σενάρια? Διαρροής φυσικού αερίου, υδρογόν ανθράκων, θαλάσσιας ρήπανσης. Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να εντοπίζει την πηγή του φαινομένου. Και βεβαίως αυτή η ασυνήθιστη οσμή, η έντονη οσμή όπως την περιγράφουν οι κάτοικοι όλων των νότιων προαστίων της Αττικής, μέχρι και τώρα δεν έχει απάντηση από που προκλήθηκε, παρόλη την εξέταση όλων των σενάριων, παρά τις έρευνες. Η πηγή, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι η μέρα που είναι να γίνει η επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Πλεύρη. Είναι η μέρα εκείνη που μια εβδομάδα μετά, πριν από την προηγούμενη Τρίτη, όπου οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν ξανά βλέποντας κλιμάκιο από το Υπουργείο να φτάνει στην περιοχή τους, στις Μαλάδες, στις αποθήκες της ΕΑΣΥ, και ευνηδιάστηκαν, επανακοινώντας μια συζήτηση, διότι και οι ίδιοι, ας πούμε, είχαν ηρεμήσει, είχαν πάει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν πάρει ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, σου λέει τελείωσε η περιοχή μας, φαίνεται πως δεν τελείωσε η περιοχή τους. Τότε λοιπόν όλο αυτό το θέμα βγήκε πολύ ψηλά στη δημοσιότητα. Υποχρεώνεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου, αλήθεια, γιατί να υποχρεωνόμαστε συνεχώς λόγω της δημοσιότητας να κάνουμε πράγματα, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, να πάρει, λέει, στο τηλέφωνο τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του πει: θέλουμε και εμείς ενημέρωση, θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται με την περιοχή. Του είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, θα τα πούμε σε μια εβδομάδα, τέτοιο ζόρι, ας πούμε, και τέτοια ένταση. Και είναι σήμερα η μέρα που τα λένε σε μια τηλεδιάσκεψη, που από ό,τι μαθαίνω θα έχει και ευρύτατο πάλι χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα περιοριστεί μόνο ο κύριος Πλεύρης να συνομιλήσει με τον Δήμαρχο, θα συμμετέχει και η Περιφέρεια, θα μπουν όλοι και θα τα πούν για να δουν τι σκέφτεται το Υπουργείο, πού καταλήγει, ποιες είναι οι προτάσεις του, είναι μόνο οι Μαλάδες, είναι και άλλες οι περιοχές. Και να πω ότι χθες είχαμε και μία πρόταση από την πλευρά και του βουλευτή Ηρακλείου, του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος είπε ότι εκτός από αυτή την περιοχή εγώ προτείνω και δύο ακόμα άλλες να μπουν στο κάδρο, να μπει, ας πούμε, η περιοχή που αφορά στο παλιό κταίο. Υπενθυμίζω ότι αυτή η περιοχή, οι εγκαταστάσεις εκεί του παλιού κταίου, είχαν έρθει στο προσκήνιο σχεδόν από την πρώτη φορά των συζητήσεων. Και φαινόταν μάλιστα και μια περιοχή η οποία κούμπωνε, έδαινε καλύτερα ως προς την χρήση της, ως προς την αποστολή της, διότι δεν ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, παρόλα τα αυτά κοντά όμως το Ηράκλειο και το λιμάνιο που ήταν το απαραίτητο. Χθες λοιπόν ο κύριος Αυγενάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι εγώ προκρίνω και εναλλακτικά δύο ακόμα χώρους και τους βάζω στο τραπέζι. Ο μεν ένας είναι οι εγκαταστάσεις του πρώην κταίου στην Εθνική Οδό, λίγο πριν το κακό όρος, και τις πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ Ηρακλείου Μυρών, που είναι κοντά στην διασταύρωση στο ύψος του δρόμου προς τα Σταυράκια. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Κοκολάκη, τον κύριο Μάνο Κοκολάκη, ο οποίος είναι μαζί μας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων, για να μας πει λίγο και εκείνοι με τη σειρά τους τι προγραμματίζουν να κάνουν, τι περιμένουν από τη σημερινή μέρα και πώς άκουσαν και την πρόταση αυτή των δύο εναλλακτικών περιοχών, που φαίνεται να είναι πιο ελκυστική ως προς το γεγονός ότι δεν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Ευχαριστώ που μας ξανακαλείτε και μας ξαναφιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
0: Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
1: Ναι. Λοιπόν, από ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τι προσδοκάτε σήμερα, που είναι η μέρα της περίφημης τηλεδιάσκεψης ανάμεσα στον Δήμαρχο Ηρακλείου, αλλά από ό,τι μαθαίνω εσχάτως και από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτή την τηλεδιάσκεψη. Καταρχήν, εσείς έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση, είτε από την περιφέρεια είτε από το Δήμο?
1: Σε σχέση με την τηλεδιάσκεψη, εννοείται.
0: Σε σχέση και με το αίτημά σας. Εσείς την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Το αίτημά μας έτσι κι αλλιώς θα μεταφερθεί την Πέμπτη μέσω ψηφίσματος στην περιφέρεια Κρήτης, όπου θα ζητήσουμε ουσιαστικά να ευθυγραμμιστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, ώστε να απορριφθεί επιτέλους ρητά και κατηγορηματικά η χωροθέτηση δομή στην περιοχή των Μαλαδών, για όλους τους λόγους τους οποίους έχουμε αναφέρει, ας μην επεκταθούμε σε αυτό ξανά. Να κριθεί αν ο χώρος είναι ακατάλληλος, να υπάρχει μια δημόσια και ξεκάθαρη τοποθέτηση, να ζητήσει από το Υπουργείο να επανεξετάσει το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση, η οποία να γίνει βέβαια πλέον μέσω ουσιαστικής και θεσμικής διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, και νομίζω το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συμβεί είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή τοποθέτηση που είδαμε τους εναλλακτικούς χώρους, τι βλέπουμε, και νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά όσον αφορά την διαδρομή που ακολουθούμε τη θεσμική. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν εμείς ζητήσαμε να υπάρξει θετική ή αρνητική τοποθέτηση από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και τεκμηριωμένοι, τι συνέβη? Ότι ξεκινήσαμε να απορρίπτουν και από εκείνη την πλευρά τις μαλάδες και να ξεκινάμε να συζητάμε άλλους χώρους που στην συγκεκριμένη αναφορά που έκανε ο κ. Αυγενάκης συζήτησε περισσότερο για τις κυκλοφοριακές προσβάσεις. Άρα σιγά σιγά με τον τρόπο της τεκμηρίωσης που ζητήσαμε ξεκινάνε στη δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον και τίθενται τα πρώτα κριτήρια, το οποίο είναι σίγουρα το πρώτο βήμα. Άρα τι προσδοκάμε εμείς λοιπόν από τη σημερινή τηλεδιάσκεψη? Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος και η Περιφέρεια αφενός να απορρίψουν επιτέλους την περιοχή των Μαλαδών για τη χωροθέτηση, εφόσον όποια κριτήρια και να τεθούν, δυστυχώς η περιοχή, και τονίζω τη λέξη δυστυχώς, δεν θα μπορούσε να τα υποστηρίξει, mm-hmm. δεδομένου των σοβαρών ελλείψεων υποδομών, να ξεκινήσουν να θέτονται μετά τα κριτήρια τα οποία χρειάζονται να πληρούν άλλοι χώροι, και αν γίνεται και στην ίδια τηλεδιάσκεψη να ξεκινήσουν να γίνονται προτάσεις και αντιπροτάσεις για τους χώρους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει ήδη ετοιμάσει κάποιες εναλλακτικές προτάσεις, δεν το γνωρίζω, να σας το πω.
0: Αντίστοιχα, ας πούμε, σαν αυτές που είπε ένας βουλευτής από τους τρεις της κυβέρνησης χθες δημόσια σε μια συνέντευξή του. Νομίζω ότι ήταν και ένα από τα δικά σας ζητούμενα, κύριε Κοκολάκη, και αναφέρομαι στην Συντονιστική Επιτροπή. Ζητάτε τις τελευταίες ημέρες να πάρθει έτσι μια θέση απέναντι στο θέμα που αναδεικνύεται στην περιοχή σας. Το ζητάτε από τους επίσημους φορείς και εκπροσώπους. Το είπατε και με έναν έτσι πολύ ωραίο τρόπο και στους τρεις κυβερνητικούς βουλευτές. Άρα αρχίζει σιγά σιγά και όλο αυτό το πράγμα να αποκτά και μια καλύτερη φόρμα, έχω την αίσθηση. Δηλαδή.
1: Βεβαίως, ναι. Και είναι και ένα παράδειγμα προς όλους τους πολίτες και δημότες, ειδικότερα του Ηρακλείου, αλλά και τους πολίτες της περιφέρειας Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας, ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας υπάρχει μια θεσμική διαδρομή η οποία μπορεί να ακολουθηθεί. Και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικός ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι σημαντικός ο αγώνας που κάνουμε. Θα επιβεβαιώσει το γεγονός αυτό, ότι μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε μια θεσμική διαδρομή μέσα από τα πολιτικά πρόσωπα που μας εκπροσωπούν, ώστε να φέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο, αν η επιχειρηματολογία μας και η τεκμηρίωσή μας είναι σωστή, να φέρουμε το αποτέλεσμα που πρέπει να φέρουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κομψό, και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι και μια τεράστια επιτυχία εάν απορριφθεί σήμερα ο χώρος των Μαλαδών, γιατί θα επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό.
0: Βέβαια, υπάρχει πάντα και το άλλο η άλλη πλευρά. Δηλαδή, ή να πει ο κύριος Πλεύρης, μπλοκάρουμε τις Μαλάδες, δεν πάμε παρακάτω, ξεκινάμε να βλέπουμε ξανά εναλλακτικούς χώρους, σαν για αυτούς που λέει ο βουλευτής ή οτιδήποτε άλλο. Ή δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να το τρέξουμε και θα μείνουμε στην περιοχή, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα υπάρξουν ενοχλήσεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια διαβεβαίωση, όπως καταλαβαίνετε, κυρία Ανδρεάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό θα είναι μια πλήρη απαξίωση και της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και δεν νομίζω ότι αυτό το θέλει κανείς, ούτε σαν αποτέλεσμα, ούτε σαν την εικόνα που θα βγάλει προς τα έξω.
0: Ναι. Σε περίπτωση που τέτοιο θέμα συμβεί, εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε, ή δεν το έχετε βάλει καθόλου στο τραπέζι της συζήτησης και δεν το έχετε αναλύσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα παρευρεθούμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς, προκειμένου να έχουμε τα γρήγορα αντανακλαστικά τα οποία έχουμε επιδείξει μέχρι τώρα, κάνουμε μια προετοιμασία εκ των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση όμως, αντιδράμε ανάλογα με τη νέα πληροφόρηση που έχουμε σε καθημερινή βάση. Έτσι όπως ήμασταν σε γρήγορση και αντιληφθήκαμε το κλιμάκιο το οποίο έκανε την αυτοψία, έτσι είμαστε πάντα και σε γρήγορση, κάνοντας και την αντίστοιχη προετοιμασία. Αύριο λοιπόν εμείς θα παρευρεθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 12 η ώρα στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπου καλούμε πάλι και τον κόσμο ώστε να κάνουμε μια αντίστοιχη κινητοποίηση με αυτή που είχαμε κάνει στο Δήμο. Και μετράμε τα βήματά μας ανάλογα με τις εξελίξεις, ανάλογα με τις αποφάσεις της τηλεδιάσκεψης της σημερινής, ανάλογα με το ψήφισμα το αυριανό, και κάθε μέρα με τη νέα πληροφόρηση την οποία θα έχουμε. Αναγκαστικά είναι η διαδρομή αυτή που ακολουθούμε, δεν προοικονομούμε κάτι, καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας ο οποίος κάνουμε δεν είναι εκατοστάρι αλλά μαραθώνιος.
0: Μάλιστα. Σας συγχαίρω, το έχω ξαναπεί, για την ωριμότητά σας σε μια κατάσταση που δείχνεται και πώς οι χειρισμοί, το είπατε άλλωστε και μόνος σας, με έναν τρόπο θεσμικό μπορούν να κινηθούν και σε ένα πλαίσιο πολιτισμένο, συντονισμένο, οργανωμένο, δίνοντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Το λέω και το εννοώ αυτό που σχολιάζω, κύριε Κοκολάκη. Εν αναμονή, νομίζω ότι περίπου στις 12 το μεσημέρι, μία είναι να γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Θα δούμε τι θα προκύψει, τι θα λεχθεί και προφανώς θα έχουμε αρκετό θέμα για συζήτηση αμέσως μετά, σε συνδυασμό και με την παρουσία σας αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. 10 με τόνο. Αν είχα και παραπάνω θα στόβαζα. Αλλά είδες, είδες που γυρίζει η κουβέντα και πάει στους βαθμούς. Ναι, έχουμε Άιρις. Να τα περάσω κατευθείαν, δεν είναι πρόβλημα. Είδες πως επίσης αντικαθίστανται τόσο γρήγορα οι βαθμοί με άλλα μέτρα και άλλα μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Μέρη. Τα μηνύματα λέω, δεν λέω. Καλημέρα σε εκείνους οι οποίοι σιγά σιγά φτάνουν και προς τη δουλειά τους. Είναι αυτό το, έχουμε το 8 που τρέχουμε όλοι να το προλάβουμε το πρωί στους δρόμους. Συγκεντρωθείτε λίγο. Συγγνώμη που το λέω τώρα αυτό, το ξέρω. Συγκεντρωθείτε λίγο. Γιατί υπάρχει έτσι μια ελαφράδα λίγο. Πάμε όλοι έτσι γενικά. Δώστε καμιά προτεραιότητα, λέω εγώ τώρα. Έχετε το νου σας σε καναπεζό, λέω εγώ τώρα. Σεβαστείτε και λίγο τον ποδηλάτη που έχει το φάρος και την τόλμη να ανέβει πάνω σε ένα ποδήλατο στο Ηράκλειο και να θέλει αυτός με αυτόν τον τρόπο να πάει στη δουλειά του. Που πάει στην άκρη ο άνθρωπος. Μην τρέμει αυτό. Έχει πολλά πράγματα που συμβαίνουν αυτή την ώρα. Παράδοξα και παράλογα, αλλά όσο πιο καλά μπορούμε. Και λέω παράδοξα και παράλογα, διότι εσύ πας να μπεις σε έναν δρόμο και περιμένεις, ας πούμε, σε μια διασταύρωση να βρεις το φανάρι να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Και επειδή δεν λειτουργούν πολλά φανάρια και σήμερα στο Ηράκλειο, στην Καζαντζίδη, στην Παραλιακή, έχετε το νου σας λίγο περισσότερο, γιατί αυτορυθμιζόμεθα πάλι. Καλκούτα, Ινδία. Ο ένας πάνω στον άλλον, μπιπ, και όπου βγει.
1: Πότε η θλίψη και πότε ο πόνος.
0: Ναι, πότε η θλίψη και πότε ο πόνος. Τι, καλά τα λέει η τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, γιατί σε αυτά τα τραγούδια μιλάμε για ερμηνεία. Τι μας είπαν για τα φανάρια στο Δήμο Ηρακλείου, ότι δίκιο έχουμε που τα λέμε, όντως δεν λειτουργούν, υπάρχει αυτή η διαπίστωση, τι κρίμα, αλλά... δεν είναι μόνο το ζήτημα του φωτεινού σηματοδότη, είναι και του στήλου, μας είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει να πάμε σε μια γενική αναδιάρθρωση αυτών των φαναριών όλων. Έρχεται, λέει, μια ριζική ανακαίνιση στους φωτεινούς σηματοδότες, οι οποίοι θα είναι τεχνολογικά άρτιοι, νέοι, θα χρησιμοποιούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπει μέσα τεχνολογία, θα το βλέπουμε και δεν θα το πιστεύουμε. Πια η Ιαπωνία τρέμε, έρχεται φωτεινός σηματοδότης του Ηρακλείου. Δεν μας είπαν πότε, αλλά έρχεται. Οπότε, επειδή έρχεται, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, να είστε και λίγο πιο προσεκτικοί, διότι εγώ το βλέπω, ας πούμε, αυτό το πράγμα να μακραίνει πολύ και μέχρι να αντικατασταθούν, όπως και τα φώτα, που τα ίδια προβλήματα λέει έχουν και αυτοί, δεν είναι μόνο το φως, είναι και ο στήλος, θα πρέπει να μάθετε να ζείτε χωρίς φως στην πόλη και να κυκλοφορείτε με τεταμένη την προσοχή σας στις διασταυρώσεις, διότι δεν ξέρεις αν το επόμενο φανάρι σήμερα είναι εκτός ή εντός λειτουργίας.
1: Κι ας χανώσουν μετά.
0: Ναι, ακριβώς όπως το λες. Πολύ κουβέντα εχθές για την... το ντου του Ρουβίκονα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είδα και αρκετά σχόλια έτσι πως γράφονταν κάτω από το βίντεο που κυκλοφόρησε παντού, γιατί έγινε και ενώ μαγνητοσκοπούνταν όπως πάντα και μεταδίδονταν και ζωντανά οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πολύ λεπτές οι γραμμές αυτών των συζητήσεων και νομίζω ότι θέλει πολύ προσοχή και πολύ σοβαρότητα απέναντι σε αυτού του τύπου τα φαινόμενα και τις εκδηλώσεις, διότι υποτίθεται ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο μας έχει ρυθμίσει μέσα σε ένα πλαίσιο, με συγκεκριμένους νόμους, διατάξεις, λειτουργίες, τις οποίες εν τι άλλο οφείλουμε να τις σεβόμαστε. Και εκεί θα συμφωνήσω πολύ. Το γεγονός όμως ότι ποτέ άλλοτε μέχρι τώρα αυτή η ομάδα των ανθρώπων που αποκαλούνται Ρουβίκονας δεν είχε κάνει ντου σε ένα φορέα όπως, ας πούμε, ένας δήμος, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που μας προβληματίζει, του γιατί, του μηνύματος που εκπέμφθηκε, με τον τρόπο που εκπέμφθηκε, που δεν είναι αποδεκτός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι συζήτηση και διαλόγου και αντίδρασης και αντίρρησης, και όχι αυτός. Δεν τον επικροτώ σε καμία των περιπτώσεων, διότι ό,τι ενέχει παραβίαση, αμέσως μέσα στη λέξη υπάρχει και η λέξη βία, και όπου υπάρχει βία δεν υπάρχει γόνιμος διάλογος και συζήτηση και δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ θα έμενα λίγο παραπάνω στο γιατί, τι συζητήθηκε, ποιο ήταν το μήνυμα, πόσο σοβαρά μπορεί ένα τέτοιο τύπου μήνυμα να παίρνεται από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Το κατάλαβαν, το είδαν, τους προβλημάτισε. Δεν είδα καμία δημόσια δήλωση, δεν είδα κανένα σχόλιο, δεν είδα κάτι την επόμενη ημέρα να λέγεται, έστω και εν είδη σχολιασμού, είτε καταδίκης, είτε κατάκρισης, είτε ανάλυσης, ένα οτιδήποτε. Δηλαδή, για πολλωστή φορά, εδώ τώρα έχουμε το Δήμο, αύριο μπορεί να έχουμε ένα οτιδήποτε άλλο φορέα. Μπορεί να έχουμε την περιφέρεια, μπορεί να έχουμε το ΙΚΑ, ξέρω εγώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και ένα σοβαρό πλαίσιο συζήτησης. Δεν εννοώ μόνο στο πληκτρολόγιο και των αναθεμάτων που κάτω από ένα τέτοιο βίντεο αναπτύσσονται, πώς αντέδρασε ο βίντεο, ο δήμαρχος, τι έγινε, άστα αυτά. Εγώ λέω σε ένα πιο επίσημο πλαίσιο. Θα μου πεις, αν το συζητήσουμε, το αναγνωρίζουμε, οπότε αυτόματα δίνουμε και μια έτσι πιο μεγαλύτερη ουσία στην ταυτότητα αυτών των ανθρώπων και σε αυτό που επιχειρούν να κάνουν. Και είναι σαν να τους κάνουμε συνομιλητές. Αλλά αυτή είναι μία άποψη. Η άλλη είναι ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει μια τελείως διαφορετική χρήση. Και υπενθυμίζω και το λέω και το κλείνω ότι προεκλογικά εκεί ο Δήμαρχος Ηρακλείου έλεγε ότι ανάμεσα στις άλλες ομάδες και κατηγορίες και οι συλλογικότητες θα έχουν και χώρο και χρόνο και φωνή για να εκφραστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Επομένως, αν αντιμετωπίσουμε το Ρουβίκονα ως συλλογικότητα, αναρωτιέμαι γιατί εκείνο το βράδυ και εκείνα τα 5 λεπτά, ας πούμε, που έμειναν εκεί λέγοντας αυτά που είπαν, δεν σκέφτηκε και δεν θυμήθηκε ο Δήμαρχος, εκτός από το χλεβαστικό σχόλιο «σιγά παιδί μου θα πάθεις έμφραγμα», να έλεγε «εδώ είναι το μικρόφωνο, καθίστε να το συζητήσουμε στο πλαίσιο που μπορεί να συζητήσεις κάτι όταν κάποιος μπαίνει και παραβιάζει μια διαδικασία». Καλοδεχούμενη και η κριτική και οι προτάσεις και να αντιστραφεί το κλίμα. Να δώσει δηλαδή ένα τελείως διαφορετικό παράδειγμα. Ο ίδιος είναι ακαδημαϊκός. Την ένταση και την οργή την έχει βιώσει από αυτά τα παιδιά και μέσα στις ίδιες τις αίθουσες. Επομένως, γιατί αυτή η σιωπή, γιατί αυτό το πάγωμα της εικόνας και από τον ίδιο και από μπροστάριδες δικούς του δημοτικού συμβούλους, οι οποίοι πριν από λίγα λεπτά είχαν ανοιχτά μικρόφωνα και ενοχλούνταν από την αντιπολίτευση γιατί έκανε σχόλιο ή κριτική για το που θα πήγαινε μια στάση λεωφορείου, για το πώς λειτουργεί ένας θεσμός, μια επιτροπή. Εκεί είχαν ένταση και μπορούσαν, ας πούμε, να αναπτύξουν το λόγο τους γιατί τους έπνιγε το δίκιο τους. Μπροστά στο Ρουβίκονα, γιατί δεν πνίγηκε κανένα δίκιο και γιατί δεν επιχείρησαν με ένα ήπιο και πολιτισμένο τόνο, ανάλογα με αυτό που αρμόζει τη λειτουργία ενός συμβουλίου, να γίνει το ανάποδο. Για πει, ελάτε. Ακούω να τα πούμε, δεν είναι η ώρα, αλλά ελάτε να καθίσουμε σωστά και ωραία, να πω και εγώ, να πείτε κι εσείς και αύριο να έχουμε και ένα ραντεβού αν θέλετε. Εκείνη είναι η ανατροπή, εκείνη η παλιά η σωστή, εκείνη η χρήση. Επειδή το είχες πει και πριν, θέλω να σου πω ότι εσύ ήσουν οικείος σε αυτά τα συστήματα και τους έταξες χώρο. Ο χώρος πάρθηκε εκείνο το βράδυ από μία ομάδα. Εσύ γιατί ξέχασες την υπόσχεσή σου?
1: Στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις, ζεστά.
0: Να μείνουμε λίγο όμως στο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημοτικής λειτουργίας, γιατί εκείνη την ώρα που είχε κλείσει το θέμα μιας τάσης τουριστικών λεωφορείων που από δεξιά πήγαινε αριστερά, λίγα λεπτά μετά έγινε το ντου από το Ρουβίκονα, ήταν όμως ένα θέμα το οποίο έδωσε και μια διαφοροποίηση από ένα μέλος της δημοτικής ομάδας, της δημοτικής αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, και αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Σεσαμάκη, ο οποίος εκείνο το βράδυ δεν συντάχθηκε στο απόλυτο ναι της υπόλοιπης δημοτικής ομάδας, ψήφισε λευκό. Το γιατί ψήφισε λευκό θα μας το πει ο ίδιος αμέσως τώρα. Καλημέρα κύριε Σεσαμάκη.
2: Καλή σας μέρα κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, μπαίνοντας κατευθείαν στο ψητό της συζήτησης, στην υπόθεση αυτή. Μια υπόθεση που ενδεχομένως να μην ενδιαφέρει και πολύ τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα μπορεί να συζητιέται επί 2 ώρες, ξανά και ξανά. Γιατί αυτό το θέμα ξαναέρχεται για να συζητηθεί και μάλιστα μετά από μια μακρά περίοδο αντιδράσεων, φορέων, ενασχολούμενο με τον τουρισμό. ανταγωνισμό, αλλά εσείς, επειδή εκείνο το βράδυ διαφοροποιηθήκατε με την ψήφο σας, με την επιλογή σας, νομίζω ότι είστε ένας ωραίος και κατάλληλος σχολιαστής για να το δούμε λίγο μαζί. Καταρχήν για το τι έγινε με αυτή την περίφημη μετακίνηση της τάσης των τουριστικών λεωφορείων.
2: Καταρχάς να πούμε, κυρία Ανδρεάκη, ότι το κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης δεν είναι ένα ίσονος σημασία ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ανάλογο τρόπο. Αλλά να πάμε λίγο στα τουριστικά λεωφορεία και να, με συγχωρείτε, να πω εδώ το εξής, ότι τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 40, 45, 50, δεν κάνω λάθος. Σε ένα από αυτά είχαμε διαφοροποίηση, αλλά μια διαφοροποίηση η οποία είχε μια βάση στην προηγούμενη εισήγηση που είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε ψηφιστεί από 21 συναδέλφους της Δημοτικής Αρχής. Δεν πέρασε τελικά την αποκεντρωμένη, καθώς ήταν κανονιστική πράξη και απαιτούσε τον μαγικό αριθμό των 22 Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή της απόλυτης πλειοψηφίας ουσιαστικά. Αλλά θέλω να σας πάω στην αρχή αυτή της εισήγησης και τη λογική που είχε έρθει αυτή η εισήγηση. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα τελευταία 20 χρόνια όλες οι δημοτικές αρχές έχουν συμφωνήσει στον προσανατολισμό της πόλης και κυρίως στον προσανατολισμό του κέντρου της πόλης, το πώς αυτό θα διαμορφωθεί, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα μετασχηματιστεί σε μια πόλη η οποία είναι φιλική, είναι προσβάσιμη, αναδεικνύει τα ιστορικά της μνημεία, δίνει χώρο στους πεζούς, απελευθερώνει από τα αυτοκίνητα και το κυκλοφοριακό. Είναι αυτή μια συμφωνία άτυπη αλλά και ουσιαστική που έχει γίνει από όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει. Γι' αυτό έχουν γίνει και οι πεζοδρομήσεις, γι' αυτό έγινε και η αναβάθμιση στο βαθμό που έγινε της Πλατείας Ελευθερίας, γι' αυτό προωθούνται τα ζητήματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου με το υπόλοιπο της Καλοκαιρινού, με το Open Mall το οποίο θα διαμορφωθεί σιγά σιγά για να ολοκληρωθεί αυτός το κύκλος στο ιστορικό κέντρο της πόλης των παρεμβάσεων, ώστε να αλλάξει φυσιογνωμία. Τι έκανα εγώ, κυρία Ανδρεάκη, στην προηγούμενη εισήγησή μου? Πήρα δύο στρατηγικά σχέδια του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία έχουν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και, αν δεν κάνω λάθος, τις περισσότερες φορές με αυξημένη πλειοψηφία, όχι μόνο δηλαδή με τις ψήφους της Δημοτικής Αρχής, εκάστοτε Δημοτικές Αρχής. Ποια είναι αυτά? Ήταν το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και κυκλοφοριακή μελέτη του κέντρου. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ψηφισμένα σχέδια, στρατηγικά σχέδια, τα οποία κανείς θα πρέπει να τα ακολουθήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να τα λάβει υπόψη του στον όποιο σχεδιασμό κάνει για την πόλη. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά τα δύο στρατηγικά σχέδια, έθεσα μία πρόταση στο τραπέζι, να μεταφερθούν και να φύγουν τα λεωφορεία από το κέντρο της πόλης, μιας και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι προκαλούν ένα κυκλοφοριακό ζήτημα, επιβαρύνουν την κυκλοφορία της πόλης στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί.
0: Όχι, κανένας.
2: Με αυτό.
0: Πρέπει να είσαι πικρόχολος, ξέρω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Ή να έχεις συμφέροντα να τα θέλεις να κινούνται.
2: Όλοι το βιώνουμε, όλοι το ζούμε. Πρότεινα λοιπόν σε μία από τις τρεις θέσεις που προτείνει τα σχέδια αυτά να μεταφερθούν προσωρινά, για φέτος δηλαδή ουσιαστικά, να μεταφερθούν κάτω στην πύλη της Άμμου, στα παλιά ΚΤΕΛ, απελευθερώνοντας λίγο το κέντρο, αποδίδοντας κάποιες θέσεις στάθμευσης στους επισκέπτες και απελευθερώνοντας όλη αυτή την γραμμή εκεί στην Δημοκρατία, την οποία παρκάρουν. Εγώ, όπως σας είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήσασταν παρούσα εκεί, δεν λέω ότι όλες οι εισηγήσεις είναι γραμμένες στην πέτρα ή πρέπει να τις ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, στις οποίες ζήγησε η Δημοτική Αρχή και ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει λίγο τον προσανατολισμό, μιας και σε αυτό που όλοι νομίζω έχουμε συμφωνήσει, είναι ότι η ιδανική θέση είναι να μεταφερθούν τα λεωφορεία στους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη.
0: Αυτό είναι το νέο, αυτή είναι η εξέλιξη. Διότι αρχικώς ήταν να μεταφερθούν στο θεατρικό σταθμό.
2: Η πρόταση ήταν μεταβατικά στο θεατρικό σταθμό, ώστε να απελευθερωθεί η πόλη, και οριστικά στους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη. Να θυμίσω εδώ ότι είχαμε κάνει αίτημα στην ΕΤΑΔ πριν ένα χρόνο για να παραχωρηθεί ο χώρος στους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη. Η απάντηση ήρθε πριν ένα μήνα περίπου, δηλαδή ένα χρόνο μετά, η οποία λέει ότι μπορεί να παραχωρηθεί με κάποιο τίμημα, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια. Ότι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή μπορεί είτε να προσδιορίσει το τίμημα, είτε σε μια επαφή με την κυρία Μενδώνη, να έρθει σε μια επαφή η κυρία Μενδώνη με τον κύριο Περακάκη, μιας και ήταν πρόταση δική της και περιγράφεται και στην Προγραμματική Σύμβαση των Ενετικών Τυχών, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος για τους επισκέπτες του μνημείου και να παραχωρηθεί χωρίς αντίτιμα. Αλλά αυτό είναι ίσονος σημασίας. Το σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα από την ΕΤΑΔ να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος. Η μελέτη υπάρχει, βελτιώνεται ενδεχομένως σε μια συνεργασία με την ΕΤΑΔ και το Δήμο Ηρακλείου. Άρα εκτιμούμε, αν όλα πάνε καλά, ότι το 27 πια θα έχει οριστικοποιηθεί αυτή η λύση. Μέχρι τότε τώρα, ποια θα ήταν κατά την άποψη τη δική μου, όπως την εξέφρασα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πιο έντιμη λύση? Από τη στιγμή που υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, δρομολογήθηκε η λύση, ας άφηναν τα λεωφορεία στο σημείο που βρίσκονται σήμερα, μα για ένα χρόνο ακόμα θα είναι εκεί. Τώρα, στο επί της ουσίας, τι λάθος γίνεται με τη μεταφορά στο απέναντι? Πέραν το ότι γίνεται μια φασαρία για ένα αβέβαιο αποτέλεσμα, κατά την άποψή μου, για να μην πω ότι είναι βέβαιο το αποτέλεσμα δυσμενέστερο της σημερινής κατάστασης. Και τι εννοώ?
0: Γιατί επιφορτίζεται και με ανακατευθύνσεις μεγάλων οχημάτων, έτσι όπως αυτά έρχονται από την Κνουσού, γιατί ακριβώς, κατά κύριο λόγο από εκεί έρχονται, υποχρεωτικά θα πρέπει να κινηθούν στην καρδιά του Ηρακλείου, να κάνουν το roundabout στην πλατεία Ελευθερίας, το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο και επιφορτισμένο και από
2: μιλάμε
0: την κίνηση.
2: Μιλάμε για 40 λεωφορεία ταυτόχρονα περίπου, κύριε Ανδρέακη.
0: Θα υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Και την Κνουσού.
0: Θα υπάρχει ένα ζήτημα
2: και μετά θα φεύγουν από την Ιερουσαλήμ.

0: και οπτικά, δηλαδή δεν μπορείς εύκολα να πάρθουν. Θα δημιουργηθούν και κυκλοφοριακό κομφούζιο, αλλά και ενδεχομένως και ατυχήματα με αυτή τη μεταφορά. Άρα η πιο σωστή, σοφή και έντιμη λύση θα ήταν να παραμείνουν εκεί που είναι για φέτος. Δρομολογήθηκε η λύση των Μήλων Καστερνάκη, άρα να πάμε του χρόνου να τα μεταφέρουμε εκεί που όλοι έχουμε συμφωνήσει.
1: Γιατί ανταυτού, κατά τη γνώμη σας, γιατί εσείς ως αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, με εξηγήσατε και το σκεπτικό σας ως πρώην αντιδήμαρχος και πως εσείς φέρατε αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα επανέρχεται κατά την άποψή σας και την πολιτική σας αντίληψη, αφού φαίνεται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και αφού, επειδή δεν το έχουμε πει ήδη ακόμα, το θέμα αυτό τελικώς αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη και δεν προχώρησε στην ψήφισή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι μια άλλη ενότητα που θέλω λίγο να το σχολιάσουμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, η φιλοσοφία της τεχνικής υπηρεσίας, της Δημοτικής Αρχής μάλλον, όχι της τεχνικής υπηρεσίας, γιατί έπρεπε να ξαναέρθει για να μεταφερθούν απέναντι, να γίνει όλη αυτή η φασαρία, δεν μπορώ να την ξέρω, ούτε μπορώ να την κρίνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μένα δεν μπορεί να με βρει σύμφωνο κάτι το οποίο έχει έρθει εισήγηση από μένα, έχει ψηφιστεί από 21 ανθρώπους του Δημοτικού Συμβουλίου και έρχεται ξαφνικά σε μια διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία, έτσι, γιατί είναι άλλη φιλοσοφία πια, δεν μιλάμε για μια δομική αλλαγή. Mm-hmm. Και είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάστε, ότι οι δομικές αλλαγές που έχουν γίνει στην πόλη προς όφελος της πόλης και έχουν λειτουργήσει θετικά, δεν έγιναν ανέμαστε, κύριε Ανδριάκη. Πάντα με πολύ μεγάλες συγκρούσεις έγιναν και οι πεζοδρόμοι του κέντρου, ακόμα θέλετε να σας πω πιο παλιά, και οι πεζοδρόμοι της 25 Αυγούστου, αν θυμάστε, έγινε με τεράστιες αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο τότε και όχι μόνο τον εμπορικό κόσμο, αλλά από όλους τους φορείς και συλλόγους της πόλης. Για πιο πρόσφατα, οι πεζοδρόμοι της δικαιοσύνης. Ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει στην πόλη τότε με την πεζοδρόμηση.
1: Και τα θυμάμαι και τα περιέγραφα και μια χαρά τα έχω πολύ. Και όπως και τις 25 Αυγούστου, όπως είπατε τότε που ήταν.
0: Πολύ σωστά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι καμιά μεταβολή δεν γίνεται ανέμακτα, όμως όταν αυτές οι μεταβολές γίνονται με ένα σχέδιο, με ένα πλάνο μακροπρόθεσμο, νομίζω ότι και οι πολίτες θα το καταλάβουν, αλλά και οι χρήστες αυτών των μεταβολών, αν θέλετε, θα το καταλάβουν σε ένα βάθος χρόνου 6 μηνών. Αυτός είναι ο χρόνος που κάνουν αφομοίωση και καταλαβαίνουν ότι αυτή η πρόταση ήταν πολύ καλύτερη προς όφελος της πόλης. Πάντα θα υπάρχουν αντιδράσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα που αφορά τον περιφερειάρχη μας, ναι, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρο τον Αρναουτάκη, όταν ήταν δήμαρχος και αποφάσισε κάποια στιγμή να πεζοδρομήσει εκεί και να φτιάξει την πλατεία των Αρχανών, οι αντιδράσεις τότε ήταν σφοδρές. Πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, όπως ο άνθρωπος το πίστεψε, το είχε ένα σχέδιο, ένα προγραμματισμό, το έκανε και μεταμόρφωσε τις Αρχάνες. Όχι μόνο από τις
1: πεζοδρομήσεις, ναι. Γενικά.
0: Συνολικά το πλάνο και το σχέδιο που είχε. Υπήρχε όμως ένα πλάνο, ένας προσανατολισμός, ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο το ακολούθησε πιστά, ανεξάρτητα με τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Νομίζω λοιπόν ότι όταν οι προτάσεις που γίνονται, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που προκύπτουν, έχουν ένα σκεπτικό, ένα υπόβαθρο και ένα προσανατολισμό για το που πρέπει να πάει η πόλη, θεωρώ ότι τελικά αποδίδουν, παρά τις όποιες αντιδράσεις μπορεί αρχικά να υπάρξουν.
1: Τώρα, τελευταίο, αποσύρθηκε το θέμα. Θα ξαναέρθει, okay, λέτε?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα ξανάρθει από ό,τι είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε ως έχει. Τώρα, αν ξαναέρθει, θα το ξανασυζητήσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι η θέση δική μου θα είναι η ίδια. Το πρότεινα κιόλας. Δεν ψήφισα λευκό χωρίς να προτείνω. Είπα να παραμείνουν ως έχουν, μιας και έχουμε εξελίξει τους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη. Αν έρθει το θέμα, θα ξανασυζητηθεί. Θα έρθει κάποιος συγκοινωνιολόγος να μας εξηγήσει το σκεπτικό, φαντάζομαι, mm-hmm, της απόφασης αυτής. Και εκεί θα είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε. Θεωρώ πάντως ότι, έχοντας κάποια δεδομένα στο μυαλό μου, έχοντας μιλήσει με αρκετούς συγκοινωνιολόγους, ότι είναι μια πρόταση της Δημοτικής Αρχής και όχι των συγκοινωνιολόγων. Δηλαδή οι συγκοινωνιολόγοι προσαρμόστηκαν στις
1: απαιτήσεις,
0: ανάγκες, στις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής και όχι η Δημοτική Αρχή άκουσε κάποιους συγκοινωνιολόγους για μια πρόταση και προσαρμόστηκε αυτή.
1: Αυτό που μου λέτε,
0: πήγε λίγο ανάποδα.
1: Επειδή είναι πολύ σημαντικό και έχει μια οξύτατη βαρύτητα, Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, θα το πω και σας φέρω σε δύσκολη θέση, κάνουν τους μαθητευόμενους μάγους στην πλάτη της πόλης, εν προκειμένου εδώ τώρα στο κυκλοφοριακό και στην επιβάρυνσή του, με το έτσι θέλω, και οι ειδικοί, οι επιστήμονες που το γνωρίζουν αυτό, είναι

0: υποχρεωμένοι να καταρτήσουν ένα πλάνο με το έτσι θέλω. Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μισό λεπτό να σας πω. Να σας πω γιατί πρέπει να το δούμε και λίγο ανάποδα.
0: Να το δούμε. Αλλά από εκεί που το βλέπω εγώ πώς θα μου απαντηθεί.
1: Ναι, θα σας πω. Τις πολιτικές σε μια πόλη της χαράζει δημοτική αρχή. Οι επιστήμονες οφείλουν να προσαρμοστούν. Αν βέβαια αυτό είναι εφικτό και προς όφελος. Δηλαδή, εάν ένας επιστήμονας θεωρεί ότι αυτό είναι λάθος, θα πρέπει να το εκφράσει αυτό το λάθος. Εάν εκτιμήσει ότι εν πάση περιπτώσει δεν χάθηκε και ο κόσμος, ενδεχομένως θα το προχωρήσει προκειμένου να καλύψει την πολιτική κατεύθυνση και τον προσανατολισμό. Γιατί αν, κυρία Ανδρεάκη, αφήναμε τους επιστήμονες και τους υπηρεσιακούς να χαράζουν την πολιτική μόνοι τους, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν εκλογές, θα αφήναμε τους υπηρεσιακούς, θα φεύγαμε όλοι. Υπάρχει μια πολιτική κατεύθυνση και οι επιστήμονες, οι ειδικοί προσπαθούν να προσαρμόσουν, επαναλαμβάνω, αν αυτό είναι εφικτό και προς όφελος. Αν όχι, θα πρέπει να εκφράσουν κάποιες αντιρρήσεις. Δηλαδή πρέπει να προστατεύσουν και αυτή την πόλη. Οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες, το προσωπικό του Δήμου έχει και αυτό ένα λόγο και ένα ρόλο. Και θα πρέπει να είναι σεβαστός αυτός ο λόγος και ο ρόλος. Τουλάχιστον εγώ όπου έχω διατελέσει ως αντιδήμαρχος στις υπηρεσίες που ήμουνα, είχα τον προσανατολισμό μου, είχα το σχέδιό μου, είχα το πλάνο μου, πάντα άκουγα τους υπαλλήλους. Αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε όποιον και να πάρετε από τις υπηρεσίες που είχα διατελέσει αντιδήμαρχος. Προσπαθούσα να μην τους αφήνω εκτός των αποφάσεων, να γίνεται μια διαβούλευση και με την κοινωνία αλλά και με τους υπαλλήλους. Σε ποιο σκεπτικό? Οι άνθρωποι αυτοί εκεί είναι 30 χρόνια, κύριε Ανδρεάκη. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι θετικό ή αρνητικό, σε κάθε περίπτωση όμως έχουν μια εικόνα της πόλης και το επιστημονικό υπόβαθρο, έτσι.
0: Ναι, δεν μπορεί να αγνοούνται ή να υποτιμούνται σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι συστατικό στοιχείο της επιτυχίας μιας δημοτικής αρχής η ενεργός συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου, γιατί έχει καλούς υπαλλήλους και αρκετά καλούς υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου με τεράστια εμπειρία, οπότε τουλάχιστον η άποψή τους θα πρέπει να ακούγεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υιοθετηθεί από τη Δημοτική Αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να ακούγεται.
0: Κύριε Σαμακή, εγώ έχω δύο καυτά ερωτήματα να θέσω. Και επειδή είναι και 59, δεν θα τα θέσω. Και επειδή ξέρω ότι αμέσως μετά από το τηλεφώνημά μας θα πρέπει να τηρήσω και το χρονικό πλαίσιο, έχετε μια σειρά από ραντεβού, θέλω να μου κάνετε το χατήρι να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων σύντομο και ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να θέσω αυτά τα δύο σημαντικά ερωτήματα και μετά να σας αποδεσμεύσω. Είστε σύμφωνος?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Δημοκρατικά το κλείσαμε. Πάμε γρήγορα σε ειδήσεις και ερχόμαστε.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ζητάμε να απορριφθεί ρητά και κατηγορηματικά η χωροθέτηση δομής στις Μαλάδες και να επανεξεταστεί συνολικά ο σχεδιασμός μέσα από ουσιαστική θεσμική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Μάνος Κοκολάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα Χανιά δικάζεται σήμερα ο 47χρονος πατέρας που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του με αυτισμό μετά από καταγγελία της μητέρας του παιδιού. Ένοχος για κατασκοπία κρίθηκε από το δικαστήριο ο 26χρονος άνδρας από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 στα Χανιά. Στην Κρήτη από σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί, 59χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 48χρονο ασθενή. Στο Ισραήλ οδηγούνται τα 430 μέλη νέου στολίσκου για τη Γάζα που αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν τις πρωινές κυρίως ώρες στην Κρήτη, οπότε υπάρχει πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 6 λεπτά μετά τις 9 είναι η μέρα της Τετάρτης, στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε, 20 Μαΐου, με ένα καιρό που μοιάζει περισσότερο φθινοπορών ανοιξιάτικος, αλλά δεν πειράζει. Όμως, το λέω στο γρήγορο, αγριεύει ο καιρός και σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έρθει και περισσότερη βροχή και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη, 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι θα έχουμε έτσι μια μεγαλύτερη καιρική αναταραχή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και συζητάμε από το προηγούμενο μέρος ο κύριος Γιώργος Σισαμάκης και συζητάμε τόσο για τα τελευταία θέματα που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, την επιλογή του και την αιτιολόγησε επαρκώς ο ίδιος, αν και μέλος της Δημοτικής Αρχής, να απαντήσει με την ψήφο του σε αυτό το θέμα με λευκό. Ωστόσο το θέμα βεβαίως αποσύρθηκε μετά από μια μακρά συζήτηση με την δέσμευση ότι θα επανέλθει ενδεχομένως και με την παρουσία συγκοινωνιολόγων. Και εκεί, κύριε Σισαμάκη, μας κάνατε μια εξαιρετική ανάλυση σχετικά με το πώς πολλές φορές προσκρούει το επιστημονικό επίπεδο, οι ακαδημαϊκές γνώσεις, οι τεχνικές γνώσεις με το σχεδιασμό ανθρώπων που ως αιρετοί απαρτίζουν μια δημοτική αρχή. Σας κράτησα για δύο σημαντικές ερωτήσεις, διότι εγώ θέλω να τα λέμε όλα. Κάποιοι θα σκέφτηκαν εκείνη την ώρα ότι ο Γιώργος Σισαμάκης ψηφίζει λευκό, γιατί στον προηγούμενο ανασχηματισμό, χωρίς κάποια σημαντική αιτιολόγηση, πάφθηκε και από τις αρμοδιότητές του ως αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, οπότε παρουσιάζει μια διαφοροποίηση. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
1: Καταρχάς, κυρία Ανδρεάκη, να πούμε ότι δεν χρειάζεται καμία τεκμηρίωση για να γίνει ένας σχηματισμός. Είναι το μοναδικό θέμα που είναι καθαρά στο χέρι του Δημάρχου, να επιλέξει τους συνεργάτες του και το πώς θα πορευτεί και πώς θα εκτελέσει το δημοτικό έργο. Οπότε δεν τίθεται κάποιο ζήτημα, έτσι κι αλλιώς ξέρετε πάρα πολύ καλά, μου προτάθηκε κάτι, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω καλύτερα ή εν πάση περιπτώσει εκεί που ήμουν είχα δρομολογήσει κάποια πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να προσφέρω αυτά που θα ήθελα εγώ σε αυτό που μου προτάθηκε, ως εκ τούτου ήταν μια κοινή συνενέση, εν πάση περιπτώσει, απόφαση του Δημάρχου και εμένα. Δεν δείτε κάποιο ζήτημα. Και ούτε βέβαια, κυρία Ανδρεάκη, εξαρτάται εμένα η δική μου πολιτική οντότητα από το αν θα είμαι αντιδήμαρχος ή όχι. Έτσι κι αλλιώς είμαι δημοτικός σύμβουλος, που είναι και ύψιστη τιμή, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, δημοτικός σύμβουλος εκλέγει ο κόσμος, δεν θεωρίζει κανένας. Απευθύνεσαι άμεσα στην κοινωνία και κοινωνία σε κατατάσσει και την ευχαριστώ για την τιμή που μου έχει κάνει δύο φορές, η αλήθεια είναι, και ως υποψήφιος δήμαρχος αλλά και ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Πρώτος ήρθα στις Σταυρούς, αυτή την ψήφο των δημοτών θα την τιμήσω στο ακέραιο, με την έννοια ότι είμαι εδώ, παρεμβαίνω, καταθέτω τις προτάσεις μου, λέω την άποψή μου, δεν μπορούμε την άποψή μας να την εκρύβουμε, οφείλουμε να την καταθέσουμε την άποψή μας. Τα σταθετικά είμαστε εδώ και σας είπα και προηγουμένως, είχαμε 50 θέματα, σε ένα από αυτά τα θέματα είχα τις διαφωνίες μου, γιατί την χάνει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, να ήμουν και ο εισηγητής της προηγούμενης φοράς.
0: Οπότε ήταν και πολιτικό και ηθικό ζήτημα, ας πούμε, ότι εγώ το είχα φέρει με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτοσεβασμού, συνέπειας αλλά και ουσίας. Έχει τρεις διαστάσεις. Είναι και ουσίας και αυτοσεβασμού και συνέπειας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια... έχω επενδύσει έτσι κι αλλιώς στη συνέπεια των λόγων και των πράξεων μου στην πορεία αυτή τη διαδρομή που έχω επιλέξει να ακολουθήσω. Όπως είπαμε, η κοινωνία μου έχει δώσει την ευκαιρία δύο φορές να τους εκπροσωπήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτιμώ εγώ ότι το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή προσπαθώ να το κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα λάθη μου κι εγώ και με τις παραλήψεις μου προφανώς. Άνθρωποι είμαστε, δεν υπάρχει ζήτημα το να μην κάνουν λάθη. Ιδιαίτερα όταν κάνεις πράγματα, γιατί θεωρώ ότι και στην προηγούμενη θητεία μου αλλά και σε αυτή προσπάθησα να κάνω αρκετά πράγματα. Με αποτελέσματα, με αυτά αποτελέσματα αν θέλετε, είτε στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, είτε στο κομμάτι του τουρισμού. Εντάξαμε το Ηράκλειο, ξέρετε είναι στην UNESCO, στο Creative City, μπορεί να το έχουμε ξεχάσει σήμερα, αλλά είναι...
0: Δεν
1: είναι,
0: το βλέπουμε και πολύ creative.
1: Εντάξει, ευτυχώς η περιφέρεια είμαστε γαστρονομική περιφέρεια. Εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει πράγματα, προσπάθησα να κάνω πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι με πολύ μεγάλο αγώνα και μάχη συστήθηκε ένας αναπτυξιακός οργανισμός του οποίου κάνει χρήση αυτή τη στιγμή η παρούσα δημοτική αρχή και σωστά το κάνει και πολύ καλά το κάνει και τον αξιοποιεί. Αλλά και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία με πολύ μεγάλο αγώνα που είχε συσταθεί αυτός ο οργανισμός. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει νόημα να συζητάμε το τι έχει γίνει. Έχει κριθεί από τον κόσμο και μάλλον έχει κριθεί θετικά, μιας και σας είπα ότι ναι, με εξέλιξε ξανά.
0: Ναι, και θα έχουμε και το. Εγώ θέλω να βάλω ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, για να σας αποδεσμεύσω. Ναι, επειδή πριν από λίγα 24 ώρα ήταν εδώ ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Περσινάκης, ο οποίος ως γνωστόν ανήκει στην παράταξή σας. Διότι μην ξεχνάμε στη συζήτηση ότι είστε επικεφαλής παράταξης, της παράταξης Ηράκλειο για όλους, όπου με τη σύμπραξή σας, σύμφωνα με αυτά που είπε και ο κύριος Περσινάκης στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, δώσατε ένα σοβαρό μπουστάρισμα, μια σοβαρή όθηση στον κύριο Καλοκαιρινό, προκειμένου και να εκλεχθεί. Αυτό είπε εδώ ο κύριος Περσινάκης. Ερώτημα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Με, ναι, πείτε μου.
1: Βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτή την, νίκη της παράταξης του δικαιώματος στην πόλη και του κυρίου Καλοκαιρινού. Βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας, πιστέψαμε, κάναμε μια προγραμματική σύγκληση. Οι συνθήκες ήταν τέτοιες που το απαιτούσαν. Δεν είμαστε δογματικοί. Θεωρούμε, ακολουθούμε την κοινωνία. Δεν είμαστε απόντες από την κοινωνία, κύριε Ανδρεάκη. Εγώ θεωρώ, και εγώ αλλά και τα περισσότερα μέλη της παράταξής μου, είναι σάρξη εκ της αρκός της κοινωνίας. Δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία, την ακούμε. Οι επιταγές της κοινωνίας εκείνη την περίοδο ήταν αυτές, τις ακολουθήσαμε, προχωρήσαμε, έχουμε βάλει πλάτη όποτε μας ζητήθηκε, όχι μόνο τώρα αλλά και κατά το παρελθόν, και αυτό θα κάνουμε συνεχώς. Μια συνεργασία, νομίζω ότι την περίοδο που έγινε, όπως άκουσα και τον κύριο Περσινάκη να λέει, ήταν σωστή και επιλέχθηκε με δημοκρατικές διαδικασίες, καλώντας το σύνολο της παράταξης, το σύνολο μάλλον των ανθρώπων που είχαν ανακοινωθεί ως υποψήφοι, 120 στον αριθμό, οι οποίοι πλειοψηφικά επέλεξαν τότε. Είχαμε 3-4 επιλογές στο τραπέζι, είτε να κατέβουμε αυτόνομα, είτε να συνεργαστούμε με κάποιες από τις παρατάξεις, οι οποίες είχαν καταθέσει το πρόγραμμά τους, διότι όπως ξέρετε οι συγκλήσεις είναι προγραμματικές, δεν είναι επειδή μας αρέσει κάποιος επικεφαλής ή κάποια μέλη μιας παράταξης. Mm-hmm. Ήταν προγραμματικές συγκλήσεις, ήταν πολύ κοντά τα προγράμματά μας με τον κύριο Καλοκαιρινό. Το ύφος της παράταξης του κύριου Καλοκαιρινού με της παράταξης μας τέριαζε καλύτερα. Αποφασίσαμε να συμπράξουμε και νομίζω ότι βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτή τη νίκη. Τώρα κατά πόσο αυτό εκτιμήθηκε ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο κύριος Περσινάκης, ο οποίος παραμένει αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αρχής, νομίζω ότι έχει φέρει αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά στον τομέα που έχει αναλάβει. Και νομίζω ότι είναι και κοινός και ευρέως αποδεκτό αυτό. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν αδιάφορος, ότι δεν είχε προσανατολισμό. Ίσα-ίσα, το αντίθετο, είναι πάρα πολύ ενεργός, είναι πάντα δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, προχωράει και προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα καθημερινά. Εγώ είμαι εδώ με τις θέσεις μου, με τις απόψεις μου. Επαναλαμβάνω, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μιας και δεν έχετε θέσει ευθύνης, βρίσκεστε στην αντιπολίτευση, ότι μπορείς να προσφέρεις και με τις θέσεις, με τις προτάσεις σου,
0: από
1: τις
0: παντού.
1: Απόψεις σου,
0: ερώτηση.
1: Μέσα από το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι, κύριε Ζησαμάκη, αυτά έγιναν τότε. Επειδή ναι, εμείς εδώ στο Κρετοβάν έγινε και μια διαδικτυακή ψηφοφορία τις τελευταίες ημέρες, μετά και από την τοποθέτηση του κυρίου Καλοκαιρινού στην εκδήλωση για τον απολογισμό, ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Μπήκε ένα τέτοιο ερώτημα σε διαδικτυακή ψηφοφορία στο Κρετοβάν, αν και εφόσον θα τον ξαναψηφίσει ο κόσμος σύμφωνα και με την δική του δέσμευση. Και ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και η απάντηση η οποία πάρθηκε σε αυτή τη διαδικτυακή ψηφοφορία, με ένα συντριπτικό ποσοστό της τάξης του περίπου 80% να δηλώνει ότι δεν θα το έκανε. Αυτή την ώρα που ερωτιέται αυτό το δεδομένο, σήμερα που συζητάμε. Εσείς...
1: Να σας διακόψω λίγο για να σας πω το εξής. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μία έρευνα από μία εταιρεία
0: προφανώς.
1: Κανονική. Ξέρετε, οι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις δείχνουν μία τάση, βέβαια, ας μην κρυβόμαστε, δείχνουν μία τάση.
0: Αλλά λίμωνο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σοβαρές δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έλεγε.
1: Γιατί σας το λέω αυτό. Όπως μου έκανε εντύπωση μια δημοσκόπηση που είχε βγει από το αυτοδιοίκηση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν αντικατόπτριζε κατά την άποψή μου την εικόνα εκείνης της στιγμής. Θεωρώ ότι ούτε και αυτή αντικατοπτρίζει 100%. Θα είχε όμως ένα ενδιαφέρον, εσείς είστε ένα μέσο, θα είχε ένα ενδιαφέρον να κάνετε μια δημοσκόπηση που να έχει σταθμισμένο δείγμα με μεθοδολογίες, με...
0: Και να μην αμφισβητείτε ως προς τη σοβαρότητά της και το περιεχόμενο της.
1: Ακριβώς, το να κρίνουμε τώρα μια δημοσκόπηση, σας είπα, ναι,
0: ναι,
1: μια
0: εγώ δεν θέλω, εγώ την τάση λέω. Ναι, προφανώς, δεν μπορεί αντίληψη. Να είναι μπούσουλας ή πηξίδα ή οδηγός, αλίμονο να υποκαθίστανται αυτές τις σοβαρές διαδικασίες με αυτόν τον τρόπο. Θα είχαν καταφύγει όλοι σε αυτόν τον τρόπο. Την τάση παίρνουμε, τον αφρό εκείνη την ώρα, που δείχνει ότι δεν. Εσείς πώς θα το κάνετε όλο αυτό στην επόμενη εκλογική διαδικασία? Θα ακολουθήσετε, θα είστε εκ νέου υποψήφιος, είναι κάτι που ας πούμε σας απασχολεί?
1: Δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί στην παρούσα φάση είναι να γίνει, να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία του Ηρακλείου και για το Δήμο του Ηρακλείου και προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε ότι εμείς λειτουργούμε με κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες. Θα μαζευτεί η παράταξη. Μαζεύεται η παράταξη έτσι κι αλλιώς. Συνεχώς μαζευόμαστε, συζητάμε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, κάνουμε τις προτάσεις μας συλλογικά κτλ. Σίγουρα σε κάποιο χρόνο θα πρέπει να γίνει και μια διευρυμένη παράταξη με το σύνολο των μελών της παράταξης, ιδιαίτερα αυτών που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο των τελευταίων εκλογών. Για να κάνουμε έναν απολογισμό της συνεργασίας, της θητείας, πώς πήγε, ποια είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να βάλουμε, να προτάξουμε για να είμαστε χρήσιμοι. Θα γίνει μια τέτοια συζήτηση. Αλλά και σε κάθε περίπτωση το τι θα κάνει η παράταξη σε επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα μιας δήμωσης, μιας διαδικασίας, ενός αποτελέσματος που θα προκύψει μέσα από μια δημοκρατική συζήτηση και διαδικασία. Εδώ είμαστε, παραμένουμε στο σύνολό της παράταξης, οπότε θα συναποφασιστεί. Ξέρετε και σας είπα και πριν ότι τη συμπόρευση του κύριου Καλογερνό δεν αποφάσισα εγώ, την αποφάσισε η παράταξη. Υπήρχαν διάφορες επιλογές στο τραπέζι, επιλέξαμε τότε να συνεργαστούμε και νομίζω ότι ήταν σωστό την παρούσα φάση που έγινε, ήταν σωστή η επιλογή δεδομένων των επιλογών που υπήρχαν στο τραπέζι.
0: Το κρατάω. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί το έλεγα λίγο πριν σας βγάλω. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ομάδα πολιτών να εισβάλλει με ένα τέτοιο τρόπο όπως εισέβαλε ο Ρουβίκονας στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές τα ξημερώματα.
1: Και παρόλο που ομάδα πολιτών συμβαίνει συνέχεια, κυρία Ανδρεάκη, σε αυτή τη θητή έχουν μπει
0: συλλογικότητες,
1: σχολεία, φορεί. Εντάξει, δεν κρατούσαν ποτέ σκουπίδια, ούτε ήρθαν 12 ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ήρθαν με άλλες προθέσεις, προθέσεις συζήτησης, έντονη συζήτησης. Αλλά έχουν έρθει και συμβαίνει συχνά στα δημοτικά συμβούλια. Ξέρετε, είναι ο κοντινότερος θεσμός προς τον πολίτη. Θεωρεί ο πολίτης ότι είναι πολύ πιο εύκολο να εκφραστεί μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο από ότι σε ένα περιφερειακό συμβούλιο ή σε μια βουλή, ας πούμε. Είτε με στη βουλή, το οποίο δεν μπορεί να μπει και να εκφράσει απόψεις του. Δεν μπορώ να συνταχθώ 100% με αυτές τις πρακτικές και με αυτές τις λογικές. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που έκαναν αυτή την ακτιβιστική δράση οι συμπολίτες μας εκεί, θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν τη διάθεση βέβαια και οι ίδιοι να κάνουν διάλογο. Ήρθαν μάλλον να κάνουν μια ακτιβιστική δράση, να καταθέσουν τις απόψεις τους και να φύγουν όπως και έγινε.
0: Το θα πάθεις έμφραγμα όμως που ακούστηκε από μικροφόνο από το Δήμαρχο.
1: Δεν το άκουσα, κυρία Ανδρέα, γι' αυτό άκουσα που το είπατε προηγουμένως. Δεν το άκουσα.
0: Ναι.
1: Δεν το άκουσα, ναι, να σας είμαι ειλικρινής. Άκουσα προηγουμένως που το είπατε. Εντάξει, αν έχει υποθεί στο πλαίσιο, ας πούμε.
0: Της αγωνίας για τη δημόσια υγεία και του ανθρώπου που μιλούσε.
1: Ήταν έτσι ένα χιούμορ, ήταν και προχωρημένη η ώρα. Ενδεχομένως να ήταν μια
0: άστοχη έκφραση. Ζέστη τα λόγια του παπά. Ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν ενδεχομένως να ήταν μια άστοχη έκφραση από τα χείλη του Δημάρχου. Σας λέω, ήταν και προχωρημένη ώρα. Είχαμε ήδη συνεδριάσει 6-6,5 ώρες. Εντάξει, ας το δικαιολογήσουμε, ας πούμε. Στον καθένα μας μπορεί να φύγει μια έκφραση μετά από 6-6,5 ώρες συνεχούς συνεδρίασης και έντονη συνεδρίαση.
0: Η σημειολογία πάντως δεν είναι καλή. Με την έννοια ότι
1: είπα,
0: όταν σε ένα δήμο κάποιος πάει και αφήνει και η σημειολογία του να υπάρχουν σκουπίδια μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, σε ένα θεσμικό όργανο το οποίο συνεδριάζει, δεν είναι καλή. Δείχνει και το τι συμβαίνει έξω.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, δεν περιποιεί τιμή.
1: Και σας ξαναλέω ότι αν έχει υποθεί αυτό που λέτε, ήταν μια άστοχη έκφραση, αλλά στον καθένα μας Πολλές φορές μας έχουν φύγει και λόγω κόπωσης και λόγω... Πολλές φορές μπορεί να μας φύγει μια έκφραση. Ας το προσπεράσουμε, ας πάμε παρακάτω και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που ποια είναι η μεγάλη εικόνα, να κάνουμε την πόλη μας λίγο καλύτερη, να βελτιώσουμε τις συνθήκες της καθημερινότητας των ανθρώπων και τις δικές μας, έτσι, γιατί και εμείς τη ζούμε την πόλη, την περπατάμε, την προχωράμε, την οδηγούμε, ό,τι εν πάση περιπτώσει κάνει ένας άνθρωπος που ζει και διαμαρτύρεται, και εμείς στην ίδια κατάσταση και στην ίδια πόλη ζούμε. Άρα να προσανατολιστούμε όλοι μας, και συμπολίτευση και αντιπολίτευση, προς αυτή την κατεύθυνση, και νομίζω όλα θα πάνε καλύτερα. Τώρα το κατά πόσο θα κριθεί από τους δημότες, κατά πόσο βοήθησε ή έβλαψε την πόλη η παρούσα δημοτική αρχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Την επόμενη φορά στο στούντιο να υπάρχει η διάδραση. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθεί η ευκαιρία για την επόμενη φορά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

Ας το καλό σου παιδί μου. Πρωί πρωί μας έπιασε ο έρωτας. Και το όνειο θα το ακούγε για τα ακουστικά. Και τι ωραίο. Λέω αμέσως το έκανε εικόνα. Ποιος είναι, ποια το ερμηνεύει? Σελίν Ντιόν. Όχι, μοιάζει με Σελίν Ντιόν, αλλά δεν είναι Σελίν Ντιόν. Πώς τη λένε? Α, Ντέλ Μεριάννα. Τι λες, εξαιρετικό.

Χρειάζομαι 2 ώρες εκπομπή και άλλες περίπου 2 με 3 καθημερινά να διαχειρίζομαι τα μηνύματα και τα βίντεο τα οποία στέλνετε στη διάρκεια είτε της εκπομπής είτε μετά αυτά. Βλέπω εδώ βίντεο που μου στέλνει ακροατής από το κέντρο του Ρακλείου, με απορρίμματα πεταμένα πάνω στο πεζοδρόμιο καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι η διαδρομή η οποία ακολουθείται από το κέντρο για να κατέβεις προς το λιμάνι. Θα βρω την οδό. Είναι φοβερές οι εικόνες που μου στέλνει από την κατάσταση η οποία επικρατεί στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι κοντά στους κάδους, είναι στους δρόμους στο κέντρο, με πεταμένα απορρίμματα, με υπολείμματα. Είναι φοβερό. Θα το ανεβάσουμε σε λίγο στο Creta One. Ρωτάω την οδό για να σας την πω, να είναι έτσι πιο ξεκάθαρο. Είπαμε τώρα, τα είπε και χθες ο Γιώργος ο Τζαγκαράκης εδώ, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ότι μπαίνει ο ιδιώτης, υπολογίζει ότι σε 15 μέρες θα έχει μπει, και όπως μας είπε και ο ίδιος, να του δώσουμε και μια περίοδο χάριτος, έτσι δεν μας είπε? Ναι, του τη δώσουμε ρε Αντώνη. Ένα μήνα θέλει? Ένα μήνα πειράζει το καλοκαίρι, ωστόσο, αλλά δεν πειράζει, του τη δώσουμε. Εγώ έλεγα να μην του τη δώσουμε χθες. Αλλά μετά μου είπε ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ότι και από την πρώτη μέρα θα φανεί, λέει, το αποτέλεσμα. Ας δούμε τι θα κάνουν, γιατί αυτά που τώρα συμβαίνουν είναι όντως πολύ σημαντικά. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι η εικόνα που έχει το Ηράκλειο στο κέντρο, στα προάστια, στα χωριά, ένα-ένα τα θέματα, ας πούμε με τα απορρίμματα και μετά θα πιάσουμε τα υπόλοιπα θέματα, είναι μια εικόνα που ικανοποιεί κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει καθόλου να ικανοποιεί ούτε τη Δημοτική Αρχή, ούτε τους συμβούλους, ούτε τους πολίτες. Είναι μια εικόνα απαράδεκτη, μια εικόνα επικίνδυνη, μια εικόνα που μας κούρασε κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται επί 2 χρόνια όλο αυτό το πράγμα να το συζητάμε τόσο ψηλά, εκτός ας πούμε και ήταν μεθοδευμένο. Να σμπαραλιαστεί όλο αυτό το σύστημα, εμείς να φτάσουμε στα όρια μας και μετά να πούμε να το πληρώσουμε, ρε αδερφέ, να μας το κάνετε καλύτερο. Λέω τώρα εγώ υποθετικό σενάριο, δεν έχω οδηγηθεί σε κανένα συμπέρασμα. Και τώρα που θα το πληρώσουμε, άντε να δούμε αν θα γίνει καλύτερο. Άντε, να το δούμε.

Κομματάρα, είπε η Αντέλ Μετεριάννα. Εμείς έχουμε και το δικό μας το καβά εδώ. 2810-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μηνύματα, έτσι όπως φτάνουν στα social media και στο kretawan.gr και στο kretawan 102,3. Αντώνης Σαπίνος, Μάνος Ουρουνάκης, Αντιγόνη Ανδρεάκη, ως τις 10 μαζί. Τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και μείνετε κοντά, γιατί αμέσως μετά ανοίγουμε ένα θέμα προς συζήτηση που έχει να κάνει με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με ΔΕΠΗ, για τα παιδιά αυτά που έχουν πάρει απαλλαγή από την εξέταση, την γραπτή στα λύκεια που τώρα γίνονται εξετάσεις και στα γυμνάσια, και από τον τρόπο που το εκπαιδευτικό προσωπικό αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία. Υπήρχε σχετικό περιστατικό σε λύκειο του Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό χθες, που μάλλον αποκαλύπτει πως αυτό είναι η κορφή του παγόβουνου. Τα τι και τα πώς θα τα πούμε αμέσως μετά τις 9.30 μαζί με μια εξαιρετική ομιλήτρια, την κυρία Μαρία Γιγουρτάκη, σύμβουλο ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης Ηρακλείου, που ξέρει πολλά και θα μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
2: Φεύγω σε κλίμα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει σχετικά με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από την εκπαιδευτική κοινότητα, τόσο στη διάρκεια όλου του σχολικού έτους αλλά και των εξετάσεων, πάμε πολύ γρήγορα να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μέρη, η οποία άκουσε την κουβέντα λίγο πριν σχετικά με την καθαριότητα της πόλης και την εικόνα η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το Ηράκλειο. Η ίδια είναι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, από ό,τι κατάλαβα, η κυρία Μέρη. Αλλά είστε αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, ναι, ακριβώς. Και μου άρεσε πολύ η εκπομπή που κάνατε, γιατί είναι η εικόνα του Ηρακλείου, είναι απαράδεκτη. Ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες δεν υπάρχουν, ούτε Ασία. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, πραγματικά.
0: Εσείς είστε εδώ για διακοπές, κυρία Μέρη?
1: Εγώ ναι, έχω έρθει για διακοπές και να δω την οικογένεια και όλα αυτά. Και έχω την αίσθηση, το έλεγα και στην αδερφή μου, ότι όταν έρχομαι αρρωσταίνω, γιατί είναι παντού στην ατμόσφαιρα, μυρίζει, συγγνώμη που θα το πω αυτό, από τα χαρτιά τουαλέτας που είναι πεταμένα στους δρόμους, από τα φαγητά που σαπίζουν, από τις μύγες όταν περνάς από τους κάδους. Αυτό είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το απίστευτο.
0: Στην περίπτωση, ας πούμε, της περιοχής που εσείς μένετε μόνιμα για
1: μένα. Εγώ μένω Ντίσσελντορφ.
0: Ναι. Εκεί τώρα τι τα κάνετε εσείς τα απορρίμματα, ας πούμε?
1: Όλη η Γερμανία έχει ένα σύστημα. Είναι το παλιό σύστημα που είχαμε κάποτε με τους σκουπίδοντενεκέδες.
0: Ναι.
1: Η κάθε πολυκατοικία έχει τους σκουπίδοντενεκέδες και γράφει επάνω, ξέρω εγώ, διεύθυνση πάνω στον κάδο Ευρώπης 1. Παραδείγματος χάρη. Ευρώπης 3, Ευρώπης 5. Περίπου το Σεπτέμβρη μας στέλνει ο Δήμος ένα ημερολόγιο στο οποίο λέει πότε περνάει το σκουπιδιάρικο για να πάρει τα σκουπίδια σου. Παραδείγματος χάρη, κάθε Τετάρτη η οδός Ευρώπης, η οδός Μοροξογό Παπατάκης, ναι. Ό,τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Περνάει το σκουπιδιάρικο, αλλά γίνονται και δειγματοληπτικοί έλεγχοι, γιατί υπάρχει αστυνομία των σκουπιδιών.
0: Α.
1: Και ελέγχουν τον κάδο. Δηλαδή, αν είναι ανακύκλωση, δεν μπορείς να ρίξεις μέσα ένα μπλουζάκι. Γιατί αυτό είναι ύφασμα, δεν είναι ούτε χαρτί, ούτε τενεκές.
0: Και αν σε εντοπίσουν, δηλαδή σου βάζουν πρόστιμο?
1: Υπάρχει πρόστιμο σε όλη την πολυκατοικία. Και κυμαίνεται, μπορεί να σου πάει και 2.000 και 3 και 5, ανάλογα. Δηλαδή, αν στην ανακύκλωση ρίχνεις λάδια, μπορεί να πάει και 5.000. Αυτό το πληρώνει η πολυκατοικία.
0: Wow.
1: Και μετά η πολυκατοικία πρέπει να δει ποιος το έκανε, αν θέλει.
0: Καλά πάει.
1: Ο κάδος, ο καφέ που έχει μέσα, βάζει τα του κήπου σου, τα σκουπίδια, τα φύλλα,
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς μέσα στον καφέ που έχει τα χόρτα αυτά να ρίξεις εσύ, ξέρω εγώ, μια μύτα, ένα κουτί αμύτα, πώς το λένε, δεν μπορείς γιατί έχεις πρόστιμο.
0: Άρα και αστυνομία απορριμμάτων, πρόστιμα,
1: και
0: ενημέρωση κάθε πότε περνάει το απορριμματοφόρο από την περιοχή σας.
1: Ναι, αυτό έρχεται το Σεπτέμβριο στο κάθε κουτί μας, στην κάθε πολυκατοικία, έρχεται ένα ημερολόγιο που βγάζει ο κάθε δήμος της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Και σου λέει από κάθε διεύθυνση ποια μέρα περνάει το απορριμματοφόρο.
0: Ναι.
1: Εσύ το βγάζεις. Επίσης είναι η υποχρέωσή σου να είναι καθαρό το πεζοδρόμιό σου. Γιατί περνάει η δημοτική αστυνομία. Ένα μέτρο, ένα 1.20 από το πεζοδρόμιό σου πρέπει να είναι καθαρό. Είτε είναι χιόνι και πρέπει να το ξεχιονίζεις, είτε είναι σκουπίδια. Εάν περάσει και δεν έχεις μαζέψει τα φύλλα σου, που αυτά τα φύλλα μετά μπορούν να μπουν σε ένα φρεάτιο και φράξει το φρεάτιο για τα νερά, έχεις πρόστιμο, γιατί μπροστά από την πολυκατοικία σου ένα 1.20 είναι δικιά σου υποχρέωση. Είναι ο πεζόδρομός σου. Εάν δεν το καθαρίζεις και περάσει και σε γράψει, έχεις πρόστιμο. Οπότε φροντίζουμε να είναι καθαρά, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, είναι παντού πρόστιμο.
0: Τα απορρίμματα που παράγει, ας πούμε, κάθε νοικοκυριό κάθε μέρα, τι τα κάνετε μέχρι να τα κατεβάσετε?
1: Τα έχουμε στο σπίτι μας ή έχουμε αυτούς τους κάδους που είναι με τα απορριμματοφόρα, σαν τους αυτούς τους μεγάλους που είναι εδώ στη μέση του δρόμου, σε πιο μικρά,
0: ναι.
1: Και είναι στις αποθήκες κάτω στα υπόγεια, και είτε η καθαρίστρια που πληρώνουμε και καθαρίζει την πολυκατοικία, είτε κάποιος ένικος, έχει υποχρέωση την παραμονή να το βγάζει έξω μετά τις 8 το βράδυ. Γιατί θα περάσει το απορριμματοφόρο την άλλη μέρα το πρωί. Και πρέπει μετά που θα σου πάρουν τον κάδο, την ίδια μέρα να τον πας πίσω. Δεν μπορεί να νικάρεις τον δρόμο.
0: Εσύ τον πας?
1: Δεν μπορείς να τον αφήσεις τον κάδο δύο μέρες πριν να τον βγάλεις, γιατί έτσι θέλεις και να είναι τα σκουπίδια στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπάρχει κάποιος που το βγάζει το βράδυ. Εμείς τα βάζουμε στην αποτεστό υπόγειο, σε ένα χώρο. Καμιά φορά αν δεν έχει υπόγειο, έχουμε ένα και πας στο χώρο που είναι τα σκουπίδια της πολυκατοικίας και αυτά βγαίνουν στο δρόμο λίγες ώρες πριν τα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Εάν βγουν πιο μπροστά έχεις πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν είναι καθαρά, αν οι κάδοι δεν σκεπάζουν και είναι ανοιχτός ο κάδος γιατί έχει ξεκυλήσει,
0: ναι,
1: θα πρέπει η πολυκατοικία να πάρει καινούριο κάδο. Εάν δεν πάρει καινούριο κάδο, αυτά τα γράφουν αυτοί με τα απορριμματοφόρα, τα ελέγχουν αυτά. Η αστυνομία που περνάει. Θα πάρεις καινούριο κάδο. Αν δεν πάρεις, σημαίνει ότι μολύνεις την ατμόσφαιρα.
0: Ο Δήμος σας μαζεύει τα σκουπίδια ή κάποιος ιδιώτης?
1: Ο Δήμος.
0: Και πληρώνεται γι' αυτό? Δηλαδή πληρώνεται πρόστιμο?
1: Πληρώνει... Αυτά που δίνεις στο Δήμο.
0: Στα
1: δεν πληρώνει το νερό σου, ναι, τα τέλη σου, βεβαίως.
0: Ναι. Υψηλά είναι αυτά?
1: Είναι υψηλά, αλλά έχεις και υψηλή υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όσοι έχουν πάει Γερμανία, όλοι έχουν δει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ούτε από τσίγαρο κάτω. Είναι πάρα πολύ καθαρά. Δηλαδή, καμιά φορά έτσι ένα τενεκεδάκι μπορεί να πέσει και ακούς το δρόμο και είναι το γκλιν γκλιν από το τενεκεδάκι και τρέχουν τα παιδιά από τα σκουπίδια να το μαζέψουν και το κυνηγάνε στο δρόμο κάτω σκυλάει. Πώς να σου πω, δεν μένει κάτω τίποτα.
0: Ταράζονται δηλαδή.
1: Ναι, και πίσω υπάρχουν τα άτομα με τη σκούπα για να μαζέψει, γιατί μπορεί καθώς τεινάζει τον κάδο αυτό το απορριμματοφόρο, ξέρεις που έχει τα γκάνες, πώς το λένε, και σηκώνει τον κάδο και τον τεινάζει μέσα. Μπορεί να πέσει ένα χαρτάκι. Έχουν τη σκούπα, το μεγάλο παράθυρο, τα μαζεύουν όλα. Είναι καθαρά.
0: Είναι καθαρά. Από αυτή και την μετά, εικόνα τώρα, στην εικόνα του Ηρακλείου, ναι, σοκάρεστε εσείς.
1: Είναι. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με παιδεία. Και να σας πω και κάτι. Και να μην θέλεις, μαθαίνεις. Διότι όταν θα σου έρθει το πρόστιμο και πρέπει να δώσεις, ας πούμε, εσύ ως ιδιοκτήτης ή ως ενοικιαστής, γιατί σου βρήκαν τον κάδο σου να έχει μέσα κάτι που δεν πρέπει, και πρέπει να πληρώσεις 5, 6, 7 κατοστάρικα το διαμέρισμα, δεν το ξανακάνεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν το ξανακάνεις. Θα το κάνεις μία, θα το κάνεις δύο, στο τέλος.
0: Πονάει μετά.
1: Και, μα εκτός από αυτό, οι παλιοί Γερμανοί τώρα που εμείς οι μετανάστες τους κοροϊδεύουμε, πάνε και ελέγχουν τα σκουπίδια. Οι γέροι που λένε που δεν έχουν δουλειά να κάνουν,
0: ναι,
1: πάνε και ελέγχουν και βλέπουν ότι εσείς τα σκουπίδια, ας πούμε.
0: Που έχεις ρίξει,
1: έχεις ρίξει
0: τι,
1: αυτό μέσα. Ναι, και σου λέει θα πάω εγώ πρόστιμο να φταίει αυτή που είναι μετανάστρια και δεν έχει μάθει. Όχι, θα το καθαρίζεις και σου πάνε την πόρτα. Πα. Και σου λέει έβαλες, ας πούμε, ένα τενεκεδάκι εκεί που είναι, ξέρω εγώ, για το αυτό. Και το τενεκεδάκι είναι ελληνικούς τενεκές με λάδι. Εσείς τι Ελληνίτα.
0: Οπότε σε εντοπίζουν και πιο γρήγορα. Κυρία Μερή,
1: διότι...
0: το Ηράκλειο το έχετε ξαναδεί? Πόσα χρόνια είσαστε στη Γερμανία?
1: Ω, εντάξει, εγώ έρχομαι συνέχεια.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι τώρα στα χειρότερά του. Πραγματικά, δηλαδή, έχω πάθει σοκ. Πάντα ήταν, εντάξει, αλλά έχω πάθει σοκ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Ας να έχουμε μια καλή μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Μπα-μπα.
0: Γεια σας. 2-81-0-383-282, τηλέφωνο που είναι ανοιχτό για όλους τους ακροατές, όπως και η κυρία Μέρη, όπως και κάποιον άλλο που σε ένα κόσμιο περιβάλλον και πλαίσιο θέλει να τοποθετηθεί. Ευχαρίστως να ανοίγουμε θέματα και να τα συζητάμε και να ακούμε τη γνώμη σας και την άποψή σας, να μην ακούτε εσείς μόνο τη δική μας ή την περιγραφή των γεγονότων. Το σχετικό πάντως ρεπορτάζ από τις φωτογραφίες και το βίντεο που μας έστειλε νωρίτερα πολίτης από το κέντρο είναι στην οδό Αριάδνης και Σαπφούς, μου είπε. Και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το πρωί θα τη δείτε σε λίγο και σε σχετικό ρεπορτάζ στο creta1.gr.

0: Λοιπόν, και μέχρι να πάμε στο επόμενο θέμα, πολύ γρήγορα ένα τσεκ και στην ειδησιογραφία, έτσι όπως αυτή φαίνεται αυτή την ώρα να προτάσει τις κυρίαρχες ειδήσεις. Σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να ενδιαφέρει και να αναζητείται από το που προέκυψε μια έτσι φοβερή οσμή χθες νοτίως της Αθήνας. Έχουμε ένα νεότερο από αστυνομικό δελτίο που αφορά στην Αθήνα. Έγκλημα στο Δαφνί, τρόφιμο στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μετά από καυγά. Βρήκε θανάσιμο, τραγικό θάνατο, ο 56χρονος από τα χέρια 48χρονου τρόφιμου. Το συμβάν, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, σημειώθηκε τα ξημερώματα μετά από επεισόδιο των δύο ανδρών. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να στραγγάλισε τον 56χρονο, με τον οποίο διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε και τι άλλες κουβέντες ανοίγουν τώρα γύρω από αυτό το θέμα. Δεν είναι της ώρας. Θέλω να πάω στην καλεσμένη μου. Θέλω να πάω να πω μια καλημέρα στην Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, την κυρία Μαρία Γιγουρτάκη, με αφορμή τόσο την περίοδο που διανύουμε. Είναι περίοδος εξετάσεων για τα παιδιά του Λυκείου, ακολουθούν και τα παιδιά του Γυμνασίου. Είχαμε χθες ένα συμβάν, έτσι όπως μου συζητήθηκε, από μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος εξετάζονταν προφορικά σε σχολείο της Αλικαρνασσού, και σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα, και πέρα από το συμβάν, να μιλήσουμε με την κυρία Γιγουρτάκη, η οποία και αν έχει θησαυρό γνώσεων, αντίληψης και εμπειρίας γύρω από αυτά τα θέματα, να μας βοηθήσει λίγο, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κυρία Γιγουρτάκη, που αυτή την περίοδο δίνουν εξετάσεις, και προφορικά εννοώ, όχι γραπτά, με ειδική οδηγία. Δεν πάει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και θέλω λίγο να μου πείτε και τι εικόνα έχετε εσείς, τι θα έπρεπε να συμβαίνει και τι πραγματικά συμβαίνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, κυρία Ανδρεάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο θίγεται. Ξέρετε ότι από τη στιγμή που τα παιδιά μπουν στο Λύκειο, όλη η οικογένεια στρατεύεται και μπαίνει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα φυσικά. Μπαίνει σε ένα δρόμο ο οποίος τελειώνει με το κομμάτι των πανελλαδικών, κορυφώνεται αυτές τις μέρες με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και δεν είναι μόνο οι υποψήφοι οι οποίοι φέρουν το βάρος όλου αυτού του όγκου τον οποίο θα πρέπει να διαχειριστούν, αλλά θεωρώ ότι και οι γονείς πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βαραίνονται πολύ περισσότερο και προσπαθούν να διατηρήσουν, ή δεν προσπαθούν ή δεν μπορούν να το διαχειριστούν, μια καλή επαφή με τα παιδιά τους, ούτως ώστε τα παιδιά να τελειώσουν με τις καλύτερες συνθήκες τις εξετάσεις. Να σας πω ότι κάθε χρόνο μας στέλνουν από το Υπουργείο την εγκύκλιο των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έχει αρχή και τέλος, που αναγράφει το κομμάτι το οποίο αναφέρεται. Λέει, ας πούμε, ότι οι υποψήφοι με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο τον λαμβάνουμε 100% υπόψη και στις επιτροπές, αλλά και όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα παιδιά τα οποία δίνουν, και δεν μιλάμε μόνο για τους προφορικά εξεταζόμενους, μιλάμε και για τους γραπτά εξεταζόμενους. Επίσης, όσον αφορά στους προφορικά εξεταζόμενους, στο τέλος της εγκυκλίου κάθε χρόνο αναφέρεται ότι τέλος, λέει συγκεκριμένα, τέλος επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζόμενων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιϊκή αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο. Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή Εξέτασης των Μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποφεύγουν περιφρονητικές ή απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι των εξεταζόμενων. Αυτό εννοείται ότι ισχύει για όλων των ειδών τις προφορικές εξετάσεις. Εννοείται ότι γράφεται στις πανελλαδικές, αλλά ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που οι μαθητές ή οι μαθήτρες εξετάζονται προφορικά.
0: Ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δεν το γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Και το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, θα το αναφέρω μία και θα το εξελίξουμε μετά. Εμένα μου ήρθε η καταγγελία ενός περιστατικού όπου ένα παιδί εξετάζονταν προφορικά με μία ένταση και μία νευρικότητα από την πλευρά του εξεταστή, ο οποίος προχωρούσε σε σχόλια: αν δεν το ξέρεις φύγε, εδώ δεν είναι γυμνάσιο, κάνε πιο γρήγορα, γιατί σκέφτεσαι τόση ώρα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το παιδί μετά από την παρατεταμένη πίεση και αρνητική συμπεριφορά να λυγίσει, να βάλει τα κλάματα και να αποχωρήσει από την εξέταση. Με την σημείωση ότι δεν το εξέταζε και ο καθηγητής ο οποίος το έκανε μάθημα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σαν ένας άλλος καθηγητής ενός άλλου μαθήματος. Οι εξεταστές δεν πρέπει να έχουν μια ειδική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα και, να το πω καλύτερα, μια ειδική κατάρτιση, δηλαδή όλοι κάνουν τα πάντα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στα σχολεία δεν υπάρχουν πάντα εξεταστές οι οποίοι έχουν ειδική εκπαίδευση, και με βάση τη νομοθεσία το σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διδάξει το μάθημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι γνωρίζουν το πώς θα προσεγγίσουν ένα μαθητή ο οποίος μπορεί να έχει ΔΕΠΗ, μπορεί να έχει ειδική μαθησιακή δυσκολία. Αλλά εγώ θα σας πω το πλέον απλό, αυτό που λέω πάντως στους εκπαιδευτικούς μου. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, δεν μπορούμε να είμαστε εξειδικευμένοι σε όλα. Όμως και από το ΚΕΔΑΣΥ έρχονται οδηγίες, και εγώ κάθε χρόνο στέλνω οδηγίες για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που δεν αφορούν μόνο το κομμάτι της εξέτασης, γενικά αφορούν το κομμάτι του πώς προσεγγίζουμε και υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Εξάλλου είμαστε στον αιώνα, στην εποχή της τεχνολογίας. Ακόμα και να μην έχω διαβάσει, ακόμα και να μην έχω ακούσει, το πιο απλό που μπορώ να κάνω είναι να ανοίξω το διαδίκτυο και να δω πώς εξετάζεται ένας μαθητής, εφόσον δεν έχω

0: άγνοια. Δεν μπορεί να υπάρχει άγνοια, κύριε Ανδρεάκη. Δεν γίνεται να υπάρχει άγνοια, γιατί αν μη τι άλλο, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε κάνει και μαθήματα παιδαγωγικής. Και αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με το πώς έχει εκπαιδευτεί ο κάθε εκπαιδευτικός.
1: Αλλά με το ενδιαφέρον που έχει για το αντικείμενο της δουλειάς του ή με τη χηματοποίηση αυτής της διαδικασίας, το ότι πάμε δεν να τελειώνουμε, ας πούμε. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς.
1: Αυτός που τον πληρώνει όμως στο τέλος είναι το ίδιο το παιδί. Και μαζί, κυρία Γιγουρτάκη, έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε και ένα αυξητικό ποσοστό παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε και για μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή αυτά πλέον τα συναντούν σε όλα τα σχολεία.
0: Ναι, και ξέρετε, αυτό το βλέπουμε και στην αύξηση των ειδικών εξεταστικών κέντρων. Mm-hmm. Νομίζω φέτος έχουμε, είμαι σίγουρη, έχουμε 3 ειδικά εξεταστικά κέντρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αύξηση των περιστατικών των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά είναι κατακόρυφη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τον εκπαιδευτικό κλάδο, γιατί η εκπαίδευση δεν είναι μόνο να πάρω ένα βιβλίο και να βγάλω την ύλη. Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν πάρα πολλών ειδών δυσκολίες, και όχι μόνο τα παιδιά τα οποία εξετάζονται προφορικά, όλοι οι μαθητές μας, mm-hmm. Εμφανίζουν χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με τη δύσκολη καθημερινότητα των γονιών, η οποία σίγουρα μεταφέρεται και αντανακλάται και στην ψυχή αυτών των παιδιών. Ας μην ξεχνάμε τις δύο μαθήτριες, τις 17χρονες στη Θεσσαλονίκη, που πριν από μερικές μέρες αυτοκτόνησαν. Κανένας δεν μπορεί να μπει στην ψυχή αυτών των παιδιών και να καταλάβει το βάρος που φέρουν, που φυσικά εμείς ως ενήλικες κάποια πράγματα πλέον τα βλέπουμε αποστασιοποιημένα, γιατί έχουμε προχωρήσει στη ζωή μας, όμως για αυτά τα παιδιά είναι το παν, είναι το τώρα, είναι το μέλλον τους. Και βλέπετε ότι έχουν ειδικά βαρύνουσα σημασία, άρα δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζω ένα μαθητή με απαξίωση, γιατί είτε δεν έχει διαβάσει, είτε γιατί δεν μπορεί να αποδώσει, είτε για λόγους οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν ούτε με το διάβασμα, ούτε με την προετοιμασία, αλλά είναι δεξιότητες, ελλείμματα τα οποία θα πρέπει εμείς ως εκπαιδευτικοί να τα δούμε λίγο διαφορετικά και να τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε ως εκπαιδευτικοί και να μην δρούμε ούτε απαξιωτικά, ούτε επιπόλαια, ούτε να περιφρονούμε, το μαθητή.
1: Εδώ είναι μια ολόκληρη πλέον, ένα καινούριο νέο πεδίο επιστημονικό. Κυρία Γιγουρτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το πλαίσιο πρέπει και να υπάρχει εξάσκηση και να υπάρχει επιμόρφωση και να υπάρχει σαφέστατη πλέον και πιο λεπτομερής ενασχόληση. Δεν μπορεί αυτά τα παιδιά που κάνουν διπλό δρόμο μέχρι να ενταχθούν και να αφομοιωθούν και να νιώσουν και εκείνη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, και αναφέρομαι στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που κάνουν θαύματα. Δεν υστερούν από ένα άλλο παιδί όταν εντοπιστεί αυτό το πρόβλημα και ανάλογα λειτουργήσει, γιατί μετά μπαίνουν σε μια σειρά αυτά τα παιδιά από συγκεκριμένες οδηγίες και παρακολουθούνται από ειδικούς προκειμένου να ενταχθούν ομαλότερα στο πλαίσιο το σχολικό. Τα παιδιά κάνουν την προσπάθεια, οι γονείς κάνουν την προσπάθεια. Το εκπαιδευτικό σύστημα πότε θα κάνει την προσπάθεια να καταλάβει, όταν λέμε ότι ένα παιδί με ΔΕΠΗ έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να τα αντιμετωπίσει και ανάλογα? Δηλαδή, bullying τώρα από τους εκπαιδευτικούς τα παιδιά με ΔΕΠΗ, αυτός πρέπει να είναι ο τίτλος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και στην πρωτοβάθμια.
1: Προφανώς.
0: Και στη δευτεροβάθμια.
1: Ναι, δεν τα χηματοποιούμε όλα.
0: Βεβαίως, ναι, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε όλα.
1: Ναι, ας μην το κάνουμε.
0: Ναι, όμως πάντα υπάρχουν οι δυσκολίες και το κατανοώ, γιατί εγώ έχοντας την αρμοδιότητα και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, πολλές φορές συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά εκπαιδευτεί σε αυτό που έρχεται στα χέρια τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι η περίπτωση για την οποία μιλάμε είναι μεμονωμένη. Εγώ δεν το ήξερα, σήμερα το έμαθα από εσάς ότι συνέβη
1: αυτό. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει και αυτός ο φόβος και από την πλευρά των γονέων.

0: Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουν και τη διαδικασία μετά που πρέπει να ακολουθήσουν. Να κάνουν καταγγελία που, και αν το παιδί στιγματιστεί και αν...
1: Ναι, δηλαδή, όμως...
0: Και στο 2026 μιλάμε τώρα.
1: Ναι, όμως επαναλαμβάνω κυρία Ανδρεάκη ότι οι οδηγίες εδώ από το 2018 που τότε ήμουνα συντονίστρια ειδικής αγωγής Κρήτης μέχρι και σήμερα που είμαι σύμβουλος ειδικής αγωγής Ηρακλείου, κάθε χρόνο έρχονται οδηγίες στα χέρια των εκπαιδευτικών. Επίσης έχουμε το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Φοβερή.
1: Το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο στις, εκτός από, τις, από τη βοήθεια που έχουμε στις επιμορφώσεις για τους καθηγητές, στις γνωματεύσεις που παίρνουν τα παιδιά στα χέρια τους, πάντα αναγράφονται με λεπτομέρεια το τι θα πρέπει να προσεχθεί από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Σας λέω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Τι μπορεί να προβλέπετε? Περισσότερος χρόνος εξέτασης, συχνά μικρά διαλύματα, εξέταση σε ήσυχο περιβάλλον ή σε μια μικρή ομάδα. Θα μου πείτε, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και το κατανοώ από την πλευρά των καθηγητών. Όταν έχεις μέσα στην ωραία εξέταση τους γραπτώς εξεταζόμενους, μιλάμε για τα τεστ και τα ημερήσια διαγωνίσματα, να εξετάσεις και προφορικά εξεταζόμενους, αυτό είναι δύσκολο. Όμως, όταν έχεις εξετάσεις, μπορείς, αν μη τι άλλο, να, το περιβάλλον να είναι πιο προβλέψιμο για αυτές τις ομάδες.
0: Πιο ασφαλές. Και σύμφωνα με τις οδηγίες.
1: Πιο ασφαλές. Επίσης,
0: γιατί καλώς το λέτε, κυρία Γιγουρτάκη, το κάθε παιδί παίρνει τη γνωμάτευση με προσωπική απάνω.
1: Ακριβώς.
0: Γνωμάτευση και οδηγία.
1: Ακριβώς.
0: Εμένα επίσης, αυτό το χαρτί μου έχει έρθει στα χέρια μου για τη συγκεκριμένη περίπτωση και αναλυτικά γράφεται τι πρέπει να γίνεται κατά την προφορική εξέταση, ας πούμε. Η αντιμετώπιση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Διαβάζω μόνο. Με υπογραφές από κάτω και σφραγίδες. Αυτά Φίγα. Δεν τα βλέπουν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την περίπτωση ή το θεωρούν κουρελόχαρτο, ας πούμε, το
1: κεδασί. Πιστεύω ότι τα βλέπουν τώρα. Σας λέω, δεν ξέρω για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Εγώ σας λέω ότι θα προκύψουν
1: αυτό
0: και άλλες περιπτώσεις σαν αυτή.
1: Αυτό που πάντα λέμε, όχι μόνο στις πανελλαδικές, αλλά και σε όλων των τύπων τις εξετάσεις των προφορικά εξεταζόμενων, σαφείς σύντομες οδηγίες. Εάν ένα παιδί δεν κατάλαβε ή δεν ήταν εκεί, γιατί ξέρετε τα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν είναι ότι πάντα ακούνε αυτό που τους λέμε, και μάλιστα αν δεν είχαν αυτή τη δυσκολία δεν θα έπαιρναν την προφορική εξέταση, γιατί η ΔΕΠΗ από μόνη της δεν συνιστά μαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να υπάρχει στη γνωμάτευση και κάποια άλλου τύπου ειδική μαθησιακή δυσκολία, όπως η δυσλεξία. Λέει λοιπόν σαφείς σύντομες οδηγίες, επανάληψη οδηγιών από τον εκπαιδευτικό. Αυτό είναι κάτι βασικό στις εξετάσεις. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να οργανωθούν. Η βοήθεια του εκπαιδευτικού δεν είναι να υπονοήσει την απάντηση. Είναι να βοηθήσει το μαθητή ή τη μαθήτρια να είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση και με τον τρόπο του να βοηθήσει το παιδί να ηρεμήσει και να συμβάλλει στην καλή ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
0: Κυρία Γιούγκολα, ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Και φυσικά, ούτε να το αγχώνει, ούτε να το περιφρονεί, ούτε να έχει κάποιες συμπεριφορές απαξιωτικές.
0: Είστε εξαιρετικοί, πάντα είστε εξαιρετικοί. Είναι 10 ακριβώς και πρέπει να σας αφήσω. Αλλά ανοιχτή πρόσκληση να τα πούμε αυτές τις μέρες εδώ και στο ευρύτερο πεδίο που έχει να κάνει και με την ειδική αγωγή.
1: Βεβαίως.
0: Το φτωχό συγγενή κατά πολλές περιπτώσεις στο ελληνικό κράτος της εκπαίδευσης και των παιδιών που πασχίζουν και μαζί τους κι εσείς. Τις επόμενες ημέρες να τα πούμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή τους επιτυχία. Αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην αυριανή σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου μεταφέρεται η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Στα Χανιά δικάζεται ο σήμερα 47χρονος πατέρας που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου γιού του με αυτισμό μετά από καταγγελία της μητέρας του παιδιού. Σε κάθειρξη 7 ετών καταδικάστηκε ο 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2025 στη Σούδα κατηγορούμενος για κατασκοπία μετά από επιχείρηση της ΕΥΠ. Νέα τηλεφωνική απάτη εις βάρος ηλικιωμένης στο Ηράκλειο. Επιτίδη υποδίθηκαν τους τεχνικούς του ΔΔΕ και τις άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα. Στην Κρήτη σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί, 59χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 48χρονο. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε στη Μαλάτια της Τουρκίας. Έγινε αισθητό σε πολλές περιοχές. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Κρήτη, Κρέτα One 102,3. Βρισκόμαστε στο μέσο, στην καρδιά της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου 2026, είναι μόλις 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Η ομάδα είναι εδώ και σήμερα, δυνατή, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στον ήχο, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Τσουρουνάκης. Τα έχουμε πει πολλές φορές φίλες και φίλοι, εικόνα, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο όπου μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, είτε από την εργασία σας, είτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητό σας, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας βλέπετε. Πώς, με ποιο τρόπο, μπαίνετε στο cretaone.gr και επιλέγετε το μπλε πλαίσιο «Δείτε ζωντανά». Να πούμε καταρχάς φίλες και φίλοι ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, μια διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει όλοι, είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρα, μια διαδικασία που ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει τίποτα. Ωστόσο, το cretaone.gr σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ολοκλήρωση από σήμερα έχει δημιουργήσει μια καινούργια ενότητα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, όπου ουσιαστικά μπορείτε να βλέπετε άρθρα, συμβουλές και βεβαίως κυρίως θέματα και απαντήσεις που επιμελείται η ομάδα των καθηγητών του φροντιστηρίου Ολοκλήρωση. Ήδη σήμερα μπορείτε να δείτε το πρώτο διαγώνισμα προσομοίωσης που αφορά στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο είναι και το πρώτο μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι όλης της χώρας. Μπείτε λοιπόν στο cretaone.gr και θα το βρείτε, είναι ήδη αναρτημένα τα θέματα και οι απαντήσεις. Φεύγουμε από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πάμε λίγο γρήγορα στο ζήτημα της Δημοτικής Αρχής. Γνωρίζετε όλοι ότι ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός πριν μια μισή εβδομάδα ουσιαστικά κατά τον απολογισμό της θητείας του, τα δύο χρόνια της θητείας του στο τιμόνι της Λότζια, στην κατακλίδα, στο τέλος της ομιλίας του και του απολογισμού του, ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Έτσι λοιπόν η συντακτική ομάδα του cretaone.gr διενήργησε μια διαδικτυακή ψηφοφορία με ένα πολύ απλό ερώτημα: πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά για Δήμαρχο Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό. Τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα στο cretaone.gr και οφείλω να πω ότι είναι εντυπωσιακά. Σε σύνολο 3.305 ψηφισάντων, ουσιαστικά οι απαντήσεις ήταν 85,6 καθόλου πιθανό, 5,5 λίγο πιθανό και το αρκετά και το πολύ συγκέντρωσαν 4,4. Οι 2.830 στους 3.305 που συμμετείχαν στη διαδικτυακή ψηφοφορία του cretaone ουσιαστικά απάντησαν ότι είναι καθόλου πιθανό να ψηφίσουν ξανά για δήμαρχο τον Αλέξη Καλοκαιρινό στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Και να πούμε βεβαίως ότι για την συγκεκριμένη διαδικτυακή ψηφοφορία. Η ομάδα που στηρίζει το creta1.gr και που έχει φτιάξει τη συγκεκριμένη εφαρμογή για τη διενέργεια των διαδικτυακών ψηφοφοριών έχει θέσει πολύ συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να αποκλείονται οι διπλές ψήφοι ή ουσιαστικά να μπορεί να ψηφίζει, να είναι αποκλειστικές οι ψήφοι κατά IP. Μπορείτε και μέσα στο άρθρο του creta1.gr να δείτε αναλυτικά τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, καθώς εχθές το μεσημέρι συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, στην οποία συνέλευση ουσιαστικά τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην υποστελέχωση, στις εφημερίες, στις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πολύπαθο, όπως και εμείς δημοσιογραφικά το χαρακτηρίζουμε τα τελευταία χρόνια, ένα πολύπαθο νοσοκομιακό ίδρυμα το οποίο υπηρετεί τον ομό Λασιθίου και η υποστελέχωση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα τόσο στους εργαζόμενους του νοσοκομείου όσο βεβαίως και στους ασθενείς και τους πολίτες του νομού Λασιθίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, από ό,τι με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μανουσάκης Γιώργος, προκειμένου να μας πει ακριβώς τι συζητήθηκε στην συνέλευση. Κύριε Μανουσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωνή, καλημέρα και στους ακροατές του Radio Creta One. Ναι, χθες είχαμε μια γενική συνέλευση την οποία την είχαμε αποφασίσει να την κάνουμε πριν ανακοινωθεί η αποπομπή της διοίκησης του νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας και από το διοικητή της Ευρωμής ΥΠΕ. Το βασικό μας θέμα ήταν και είναι η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο νοσοκομείο, η οποία όπως καταγράφουμε και στην ανακοίνωση της απόφασης της συνέλευσης έχει οδηγήσει ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατά 87 εργαζόμενους, δηλαδή κατά το 20%, κατά το 1/5 έχει μειωθεί το προσωπικό τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτά που λέει το Υπουργείο Υγείας, ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι τουλάχιστον το ΕΣΥ στο νομό μας είναι στα χειρότερά του. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ανεσιολόγος και δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Στο νοσοκομείο Σιτίας είναι κλειστή εδώ και 1,5 χρόνο η παθολογική κλινική. Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας είναι τις μισές μέρες του μήνα κλειστή η παθολογική κλινική και έχει το νοσοκομείο Ιεράπετρας μόνο έναν ανεσιολόγο. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν, που σας είπα, που είναι πολύ σύντομα, ανέφερα τα πιο αδρά κενά που έχουν επίπτωση στην αντιμετώπιση των περιστατικών.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, κύριε Μανουσάκη, αν μου επιτρέπετε. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, δηλαδή για παράδειγμα το ότι δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι ένας πολίτης που θα χρειαστεί κάτι έκτακτο, πώς θα μπορεί να εξυπηρετηθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάποια περιστατικά, πολλά περιστατικά, τα περισσότερα περιστατικά εξυπηρετούνται από το Τμήμα Επιγόντων και γίνονται εισαγωγές στις κλινικές που ευτυχώς τώρα και η χειρουργική και η καρδιολογική που μέχρι πριν ένα χρόνο υπήρχαν μέρες που δεν εφημερεύαν, τώρα εμάς οι κλινικές αυτές εφημερεύουν όλες τις μέρες του μήνα. Οπότε η μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών που έρχονται στο νοσοκομείο εξυπηρετούνται αντιμετωπίζονται στα επίγοντα και αν χρειάζεται γίνεται εισαγωγή στις κλινικές. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται απεικονιστικός έλεγχος, δηλαδή αξονική τομογραφία
0: μαγνητική.
1: Μαγνητικό δεν έχουμε στο νοσοκομείο, έχουμε όμως αξονικό και έχουμε και υπάρχει δυνατότητα για υπερηχογραφήματα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όμως όταν δεν εφημερεύει αθηνολόγος, δεν υπάρχει δυνατότητα για απεικονιστικές. Με αποτέλεσμα απεικονιστικές εκφράσεις. Mm-hmm. Όταν κρίνεται αναγκαίο για να γίνει διάγνωση να υπάρχει απεικονιστική, διακομίζονται οι ασθενείς όπου υπάρχει δυνατότητα, όπου εφημερεύει αθηνολόγος. Αν εφημερεύει στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, διακομίζονται στο νοσοκομείο Ιεράπετρας που έχει και αξονικό και δυνατότητα για υπερηχογράφημα. Αν δεν εφημερεύει, που υπάρχουν αρκετές μέρες του μήνα που δεν εφημερεύει σε κανένα νοσοκομείο του νομού αχτινολόγος, διακομίζονται τα περιστατικά στο Ηράκλειο, στο εφημερεύον νοσοκομείο του Ηρακλείου και γίνεται εκεί η αξονική, γίνεται εκεί ο υπέρηχος και στη συνέχεια είτε παραμένει ανάλογα με το εύρημα, είτε παραμένει ο ασθενής στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, είτε επιστρέφει.
0: Μάλιστα, άλλο νομό, και να πούμε εδώ για να το δώσουμε λίγο έμφαση, κύριε Μανουτσάκη, ότι απεικονιστικές εξετάσεις, η αλήθεια είναι ότι είναι απαραίτητες στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, δηλαδή και αξονική και υπερηχογραφήματα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Αν μπούμε σε όλες, σε ένα μεγάλο ποσοστό, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Σίγουρα, ειδικά, εντάξει, η αξονική, όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που αφορούν τον εγκέφαλο, το κεφάλι κτλ., πιθανό εγκεφαλικό, οτιδήποτε κάτι
0: ακριβώς,
1: τέτοιο, σίγουρα οι κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αξονική τομογραφία. Επίσης, σας είπα για τον ανεσιολόγο, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις περιστατικά που κρίνουν ότι χρειάζεται επέμβαση ή μπορεί να χρειαστούν επέμβαση. Οπότε και αυτά τα περιστατικά αξιολογούνται από τους γιατρούς του νοσού των επιγόντων σε συνεργασία με τους γιατρούς των κλινικών και όταν δεν υπάρχει ανεσιολόγος είτε διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία είτε είναι και πολλές περιπτώσεις που καλούνται οι δύο ανεσιολόγοι που έχουμε από το σπίτι και έρχονται χωρίς να εφημερεύουν και αντιμετωπίζουν περιστατικά γίνεται χειρουργία. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να έρθουν και διακομίζονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία του ή δεν καλούνται έτσι και διακομίζονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε και το Σάββατο ένα περιστατικό σοβαρό με ένα εργατικό ατύχημα στο ΒΟΑΚ και την Κυριακή που υπήρχε ένα τροχαίο. Αυτά δημοσιευτήκανε στον τοπικό τύπο και γίνανε διακομιδές στα νοσοκομεία του Ηρακλείου και αντιμετωπίστηκαν εκεί.
0: Μάλιστα. Και να πούμε βεβαίως ότι μιλάμε τώρα και για μία περίοδο. Βρισκόμαστε τέλη Μαΐου που σιγά σιγά ζεσταίνονται και οι μηχανές της τουριστικής περίοδου όπου αυξάνεται κατακόρυφα και ο πληθυσμός. Επομένως το διάστημα μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη θα είναι αρκετά δύσκολο για τους υγειονομικούς στο νομό Λασιθίου.
1: Και η επισκεψιμότητα ο πληθυσμός αυξάνεται και βεβαίως είναι το μεγάλο θέμα με τα τροχαία.
0: Βέβαια.
1: Χθες, κύριε Λαψαμανίκη, στην συνέλευσή μας, ένα ζήτημα που συζητήθηκε, εκτός από τα ζητήματα της προσωπικού, τα ζητήματα της αντιμετώπισης μας από την επόμενη διοίκηση κτλ., συζητήθηκε και το ζήτημα ότι αν μπορεί ο Σύλλογος να πάρει μαζί με άλλους φορείς μια πρωτοβουλία, αφού το νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση, τουλάχιστον να ο κόσμος να γνωρίζει και να υπάρξει μια καλύτερη δυνατή προσοχή, μια καλύτερη δυνατή παιδεία να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Ήδη έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και υπάρχει μια μικρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί σίγουρα και το ζήτημα του κράνους και το ζήτημα της οδικής συμπεριφοράς και το ζήτημα της ζώνης είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που μας επηρεάζουν και εμάς. Δηλαδή επηρεάζουν και την αντιμετώπιση των περιστατικών από τη στιγμή που θα γίνει το ατύχημα και μετά.
0: Βέβαια, είναι προφανές, κύριε Μανουσάκη, είναι προφανές. Ερώτηση, η μείωση αυτή που αγγίζει, όπως είπατε, το 20% ουσιαστικά
1: στο
0: προσωπικό, τι συνέπειες έχει για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο? Μας είπατε πριν, για παράδειγμα, ότι πολλές φορές αντιμετωπίζονται περιστατικά χάρη στο φιλότιμο των αναισθησιολόγων που χωρίς να εφημερεύουν ουσιαστικά έρχονται για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τι άλλες συνέπειες μπορεί να έχουν όσον αφορά το προσωπικό, κύριε Μανουσάκη?
1: Και εκτός από τους αναισθησιολόγους και ο κοινωνολόγος διευθυντής έχει έρθει αρκετές φορές, αλλά και άλλες ειδικότητες όταν χρειαστεί έρχονται, γιατί όταν εφημερεύει για παράδειγμα ένας χειρουργός και χρειαστεί να μπει ένα χειρουργείο με παραπάνω χειρουργούς, έρχεται και κάποιος που δεν εφημερεύει. Τώρα από εκεί μετά, αυτό που στην ερώτησή σας που είναι πολύ σημαντική, έχουμε στέρηση εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή το προσωπικό δεν λαμβάνει τις άδειες και τα ρεπό όπως θα έπρεπε. Καταλάβατε. Οπότε και το προσωπικό είναι και εξαντλημένο και δεν έχει καλά ωράρια εργασίας και οι γιατροί κάνουν παραπάνω εφημερίες. Οπότε αυτό είναι και λίγο φαύλος κύκλος, γιατί όταν δεν είναι καλές συνθήκες εργασίας, θέλουν να φύγουν, μόλις βρουν ευκαιρία να φύγουν, ψάχνουν όλοι να βρουν τρόπο να φύγουν, και νέοι γιατροί, νέοι εργαζόμενοι δεν έρχονται εύκολα.
0: Σωστά.
1: Γιατί εντάξει, πέρα από αυτά που λέμε εμείς τώρα στο ραδιόφωνο, όταν είναι κάποιος να πάει σε μια θέση εργασίας, θα κάνει μια διερεύνηση, θα ρωτήσει πόσες εφημερίες κάνετε, θα πάρει εκεί και θα ρωτήσει τους άλλους γιατρούς, θα ρωτήσει τους νοσηλευτές τι άδειες παίρνετε. Mm-hmm. Εμείς φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε άδειες του 2022-2023 και υπάρχουν και τμήματα που έχουν άδειες του 19 και του 20.
0: Του 2019 και του 20.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Εγώ νομίζω την επόμενη εβδομάδα.
0: Κύριε Μανουσάκη, συγγνώμη, οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί, έτσι.
1: Δεν έχουν πληρώνονται. Στο δημόσιο δεν
0: πληρώνονται. Να το πούμε, να ακουστεί και αυτό.
1: Στο ιδιωτικό τομέα, όταν δεν λαμβάνει κάποιος την αδειά του, τι θα την πληρωθεί. Στο δημόσιο αυτό δεν ισχύει. Οπότε εμάς μας χρωστάνε αυτές τις μέρες, οι οποίες τώρα αυτά τα οφειλόμενα αυξάνονται συνέχεια όσο μειώνεται το προσωπικό. Και οπότε μπορεί να φτάσουμε στην ταξιδότηση και να μας χρωστάνε 3-4 ετών άδειες και μας λένε θα τις πάρετε στην ταξιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που συνάρθρος λείπει 3-4-5 μήνες, ένα χρόνο πριν τη ταξιδότηση με τις οφειλόμενες άδειες.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί το είπατε και εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Το τελευταίο διάστημα που έχουμε ανοίξει όλοι το δημόσιο διάλογο και τη συζήτηση για την προσέλκυση νέων επιστημόνων, νοσηλευτών, ιατρών στα νοσοκομεία, γενικότερα στο ΕΣΥ, όχι μόνο στην Κρήτη, στη χώρα δηλαδή, και όχι μόνο στην Κρήτη. Με αυτά τα κίνητρα που δεν δίνονται, δηλαδή με αυτές τις συνθήκες εργασίας, είναι πολύ δύσκολο, πέρα από το μισθολογικό που είναι και αυτό ένα βασικό αγκάθι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με αυτές τις συνθήκες εργασίας προφανώς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα κοιτάξει να βρει άλλες διεξόδους. Σε μια στιγμή που τα νοσοκομεία ουσιαστικά χρειάζονται επιστημονικό δυναμικό.
1: Κύριε Ραψομανίδη, τα νοσοκομεία του Ηρακλείου έχουν κάπως καλύτερες συνθήκες εργασίας, δηλαδή είναι λιγότερες εφημερίδες. Δεν εφημερεύουν πρώτα απ' όλα κάθε μέρα, έτσι. Οπότε ναι, είναι λογικό όταν ένας νέος γιατρός πρώτα θα ξεκινήσει και θα προσπαθήσει να πάει σε ένα νοσοκομείο που είναι οι συνθήκες καλύτερες και εργασίας και κάτι άλλο. Ότι εδώ ένας γιατρός όταν θα έρθει θα πρέπει να διαχειριστεί και το πώς θα διώξει ένα περιστατικό, πώς θα αξιολογήσει ένα περιστατικό χωρίς να έχει δυνατότητα απεικονιστικών και πώς μετά θα το κατευθύνει εκεί που πρέπει για να έχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη με ασφάλεια. Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Έχει αντίκτυπο και στις υπηρεσίες τελικά και στους ασθενείς όλο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ένας νέος γιατρός έρχεται στο νοσοκομείο και ξεκινάει και έχει να αντιμετωπίσει ένα περιστατικό που χρειάζεται ταξινομική και δεν έχει δυνατότητα ταξινομικής, θα πρέπει να κάτσει να κατευθύνει πού θα πάει, πώς θα γίνει, να συνοηθεί σε ποιο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία και υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να γίνει εισαγωγή και διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δυστυχώς στην Κρήτη είναι εδώ της κατάστασης που βρίσκονται τα νοσοκομεία. Οι διακομιδές είναι ένα συνεχές φαινόμενο, έτσι, το οποίο οι διακομιδές δεν είναι κάτι απλό, γιατί σίγουρα είναι μια διαδικασία που θέλει και προετοιμασία και στη συνέχεια και ο ασθενής μπαίνει το ασθενοφόρος ή από τη Σιτία, πολλές φορές θέλουν 2,5 ώρες να πάνε στο Ηράκλειο.
0: 2,5 ώρες που είναι χρόνος που χάνεται ουσιαστικά, πολύτιμος χρόνος που μπορεί να χαθεί για έναν ασθενή. Κύριε Μανουσάκη, στη συνέλευση προαναγγείλατε και συμμετοχή σε κάποια κινητοποίηση, σχεδιάζετε κάποιες κινητοποίησεις.
1: Η Ομοσπονδία μας Παιδίν έχει εξαγγείλει στις 27 ότι στο Ηράκλειο θα γίνει μια κινητοποίηση, είναι στο Βενιζέλιο και θα γίνει πορεία προς το κέντρο του Ηρακλείου. Έτσι. Από εκεί και εμείς, πέρα εμείς στη συνέλευση, συζητήσαμε και για τα ζητήματα του τρόπου αντιμετώπισης των εργασιών από τις διοικούντες. Έτσι έχει να κάνει και με τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Και το αναφέρουμε ότι ελπίζουμε ότι δεν θα επανέλθουμε σε συνθήκες που υπήρχαν μέχρι πριν 1,5 χρόνο. Όπου δεν αναφερόμαστε στην προηγούμενη διοίκηση που πάθηκε τώρα, αναφερόμαστε στο πιο πριν, όπου δεν υπήρχε καθόλου καλό κλίμα στο νοσοκομείο. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρξαν λόγω του αυταρχικού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι εργαζόμενοι, είχαμε συνεχείς αποχωρήσεις γιατρών και εργαζομένων από το ίδρυμα και δεν ήταν και καθόλου το κλίμα μέσα στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, δυστυχώς η κυβέρνηση παρά τις εξαγγελίες της ότι για ΑΣΕΠ και τα λοιπά αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία ως κομματικά φέουδα στην πράξη και γίνονται μέσα στα νοσοκομεία διάφορες διεργασίες, κινήσεις και ενώ ας πούμε πολλές φορές βάλουν κατά του συνδικαλισμού γιατί λέει ο υπουργός ότι εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα. Έτσι, ουσιαστικά αυτό που ισχύει είναι το αντίθετο. Η διοίκηση πολλές φορές εξυπηρετεί το μάλιστα, κομματικό συμφέρον και όταν μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις, κόντρες μέσα στο κυβερνό κόμμα, αυτό δυστυχώς μεταφέρεται και φτάνει μέχρι τα νοσοκομεία. Εμείς το καταγράφουμε στην ανακοίνωσή μας ότι το προηγούμενο διάστημα από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε αρθογραφία. Υπήρχε διάφορες κινήσεις μέχρι και τα γνωστά τρόλ, ας πούμε, όπως υπάρχουν στο διαδίκτυο στην κεντρικά, είδαμε να ξεφυτρώνουν και εδώ πέρα, που βάλανε εναντίον μας, εναντίον των εργαζομένων και εμένα, εναντίον προσωπικά, του συλλόγου, εναντίον γιατρών και μας ρίχνανε και ευθύνες για την κατάσταση της υγείας των ομολαστείου. Έτσι, αυτό είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί μια σωματική αντιπαράθεση που έχουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρεται και να πιάνει
0: το σύνολο των εργαζομένων. Είναι κατανοητό, κύριε Μανουτσάκη. Έχουμε περάσει το χρόνο που είχαμε προγραμματίσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε πολύ γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας από το ραδιόφωνο ή από το site βεβαίως, από το kretaone.gr, για όσους μας βλέπετε τώρα με βίντεο live streaming, να σας πω ότι στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Τσουρουνάκης. Θα πάμε το επόμενο ημίωρο να ασχοληθούμε λίγο με ένα θέμα, με μια δράση που διοργανώνει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου, μια πολύ σημαντική δράση διεθνοποίησης. Ουσιαστικά διοργανώνει τη 13η Διεθνή Εβδομάδα του Πανεπιστημίου στα Χανιά από τις 25 έως τις 29 Μαΐου, όπως είπα. Μια δράση που ουσιαστικά θα φέρει στην Κρήτη ανθρώπους από πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης και όχι μόνο, για συζητήσεις γύρω από την εκπαίδευση, την έρευνα και βεβαίως την τεχνολογία. Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η δράση και πώς αλλάζει ουσιαστικά το δημόσιο πανεπιστήμιο μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, φιλοξενούμε σήμερα στο Κρέτα One 102,3 τον αντιπρίτανη εξωστρέφειας, τον κύριο Κώστα Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ραψομανίδη, και ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε μία από τις πολλές δράσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
0: Να είστε καλά. Θυμάμαι την τελευταία φορά που συζητήσαμε διαζώσεις εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3, σας είχα ρωτήσει ουσιαστικά πώς οργανώνεται στρατηγικά η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και νομίζω ότι η συγκεκριμένη δράση έρχεται να απαντήσει από μόνη της. Θέλω λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είναι η 13η Διεθνής Εβδομάδα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τι ακριβώς θα συμβεί ουσιαστικά από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η 13η Διεθνή Εβδομάδα που γίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι μία από τις δράσεις διεθνοποίησης και μάλιστα είναι μία από τις δράσεις οι οποίες γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους όσον αφορά τη διεθνοποίηση. Δηλαδή είναι το τέλος μιας διαδρομής. Έχουμε ξεκινήσει με τα διεθνή προγράμματα σπουδών τα οποία έχουμε σε επίπεδο μεταπτυχιακό αλλά και σε επίπεδο προπτυχιακό, με την συμμετοχή γύρω στους 200 φοιτητών κάθε ακαδημαϊκό έτος στα πλαίσια της κινητικότητας για σπουδές. Μέσα στη χρονιά έχουμε κάνει συγκεκριμένες διεθνείς εβδομάδες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Μάλιστα. Όπως είναι η τεχνολογία, όπως επίσης και σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο με την Διεθνή Εβδομάδα μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και των Αφρικανικών Πανεπιστημίων, έτσι ώστε να τονώσουμε και να σχεδιάσουμε, όπως είπατε, στρατηγικά τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας με τα Αφρικανικά Πανεπιστήμια. Τώρα, η 13η Διεθνή Εβδομάδα, ναι, αυτή που γίνεται στα Χανιά και φιλοξενείται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, φυσικά εκπροσωπεί όλο το Πανεπιστήμιο, είναι η μεγάλη Διεθνή Εβδομάδα που κάνουμε για 13η φορά και έχει κάποιες θεματικές προτεραιότητες που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του μέλλοντος. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε το transformation της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά με την εμπλοκή και την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και άλλων προτεραιότητων που θέτει και η αγορά εργασίας. Επομένως, στη 13η εβδομάδα θα εξετάσουμε θέματα που δίνουμε προτεραιότητα στα πλαίσια της εθνοποίησης, αλλά και στα πλαίσια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όπως είναι οι διδακτορικές σπουδές. Δηλαδή θέλουμε, ναι, να μάθουμε περισσότερο και να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον τρίτο κύκλο σπουδών, όπως είναι οι διδακτορικές σπουδές, η εισαγωγή ενός άλλου τρόπου διεθνοποίησης, όπως είναι η ψηφιακή διεθνοποίηση μέσω των virtual exchanges, των εικονικών μετακινήσεων και των COILS, Collaborative Open International Learning, ένα εργαλείο διεθνοποίησης κυρίως με τη Λατινική Αμερική και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με την Αφρική και την Ασία, η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, από regulations, εργαλεία και καλές πρακτικές στην διδακτική αλλά και στην έρευνα. Φυσικά θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, γιατί όπως σας είπα, η αγορά εργασίας είναι ένας τομέας, κατά τη γνώμη μας, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, που καθορίζουν το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και μια και βρισκόμαστε και σε μια περιοχή η οποία βράζει, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι είναι και αποστολή του Πανεπιστημίου, είναι το Peace Education, δηλαδή τις παιδαγωγικές και το πώς συζητάμε και κάνουμε ακόμα και το μάθημα, έτσι ώστε να κάνουμε promote τα peace values, δηλαδή το communication, το collaboration, το empathy, να ακούς τον άλλο, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να είναι ένας χώρος συζήτησης, λύσεων, αλλά και κατανόηση. Αυτές είναι δηλαδή οι πέντε προτεραιότητες που θα έχουμε στην 13η εβδομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε, θέλουμε να βλέπουμε, έτσι, ότι η ποιότητα των προγραμμάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχει η 13η εβδομάδα έχει αναγνωριστεί επί μεγάλη συμμετοχή. Θα έχουμε 400 συμμετοχές, 250 καθηγητές και 150 φοιτητές, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα session μας σε 3 διαφορετικά δωμάτια.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη συμμετοχή, πολύ, πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ θέλω να μείνω λίγο, γιατί το διάβασα πριν ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη συζήτησή μας για την θεματική εκπαίδευση για την ειρήνη χαρακτηριστικά, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θέλω να ρωτήσω και με βάση αυτό. Καταρχάς, αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι επίκαιρο όλοι, σε ένα περιβάλλον αλλά και σε μια θέση που βρίσκεται και το νησί μας γεωστρατηγικά, και σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε πολύ κοντά μας δύο πολέμους σε εξέλιξη, και θέλω να ρωτήσω με βάση αυτό πώς μπορούν τα πανεπιστήμια, όχι μόνο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και μέσω της συνεργασίας που μπορεί να έχουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, να προάγουν αυτή την εκπαίδευση για την ειρήνη που χαρακτηριστικά είπατε κι εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η ειρήνη, το Peace Education, έχει values, έχει αξίες, οι οποίες αξίες είναι σε συμφωνία με τις προτεραιότητες διεθνοποίησης, είτε μέσω του Erasmus ή οποιοδήποτε άλλου εργαλείου χρηματοδότησης της διεθνοποίησης, και αυτό είναι το inclusivity. Άρα ένα peace value, ένα value, μια αξία που έχει το peace education είναι το inclusivity. Δηλαδή να συμπεριλαμβάνουμε όλους μέσα στην αίθουσα, μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Αυτό τι σημαίνει για μας? Ότι να ακούγονται όλες οι φωνές, και στη χειρότερη των καλύτερων περιπτώσεων είναι να συμφωνούμε που διαφωνούμε. Επίσης ότι θέλουμε και στα πλαίσια της εκπαίδευσης όλοι να νιώθουν ευπρόσδεκτοι μέσα στην τάξη. Να μην έχουμε, να μην απομονώνονται αποκλεισμούς λόγω χρώματος, λόγω γλώσσας, λόγω ότι κάποιος έχει έρθει και είναι immigrant, έτσι, μετανάστης και ακολουθεί τα προγράμματα σπουδών. Επομένως οι παιδαγωγικές, ο τρόπος που μιλάμε, οι αξίες και οι προσωπικές δεξιότητες που πρέπει να επιδείξουμε, αυτές γίνονται, είναι αξίες του Peace Education και έχουν μεγαλύτερη επέκταση σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, inclusivity. Όλοι να είναι ευπρόσδεκτοι, όλων η γνώμη να είναι σεβαστή, όχι αποδεκτή, δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε με όλους, αλλά να συζητάμε και να συμφωνούμε εκεί που διαφωνούμε, χωρίς να πηγαίνουμε σε ακραίες καταστάσεις ή με εμάς ή με τους απέναντι. Νομίζω ότι αυτά είναι οι παιδαγωγικές που θέλουμε να εισαγάγουμε και να μοιραστούν ξένοι ομιλητές στα πλαίσια της Διεθνής Εβδομάδας. Ένα άλλο που θέλουμε να δείξουμε είναι πώς η συνεργασία των πανεπιστημίων μπορεί να βοηθήσει συναδέλφους σε εμπόλεμες περιοχές που δεν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους, η διεθνή συνεργασία να τους βοηθήσει, να βοηθήσει τους μαθητές τους, τους ίδιους να συνεχίσουν το πολύ ιερό έργο που κάνουν. Άρα ένα άλλο, εκτός από τις παιδαγωγικές, εκτός από τις αξίες που συμβαδίζουν με το inclusivity,
0: έχει και πρακτικό αποτέλεσμα.
1: Δούμε και, ναι, οι συνεργασίες πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτούς τους συναδέλφους και αυτά τα πανεπιστήμια. Και εδώ μπαίνει οι ενότητες μας συνεργάζονται. Δεν είναι ξεχωριστές ενότητες. Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια προτεραιότητα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η εικονική διεθνοποίηση. Δηλαδή μέσω αυτή η συνεργασία θα γίνει μέσω online μαθημάτων, online συνεργασιών, communication των φοιτητών μεταξύ τους. Έτσι. Και αυτά εκπροσωπεί το Virtual Exchange και τα Coils, που είναι μία άλλη θεματική ενότητα. Όλες μας οι θεματικές ενότητες ενώνονται μεταξύ τους. Δεν είναι ξεχωριστά κομμάτια, και σας έφερα ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε και για τους φοιτητές και για τους ακαδημαϊκούς βεβαίως που θα συμμετέχουν, ποια μπορεί να είναι πρακτικά και τα ωφέλη που θα αποκομίσουν από τη 13η Διεθνή Εβδομάδα.
1: Πολύ. Ωραία. Άρα ας τους χωρίσουμε τους stakeholders, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για τους καθηγητές θα αλλάξουμε απόψεις. Θα δούμε τι κάνουμε καλά, τι κάνουμε κακά. Θα έχουμε ομιλίες και round table discussion στο τέλος κάθε μέρας. Επομένως θα ανταλλάξουμε απόψεις και πρακτικές και λάθη. Έτσι, για τους φοιτητές είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ τόσων διαφορετικών εθνοτήτων από την Ευρώπη, έτσι, οι οποίοι καταρχήν αυτό που θα κάνουν πρώτο cultivate είναι το cultural intelligence, δηλαδή το πώς να σκέφτονται και το πώς να συνομιλούν με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, έτσι ώστε να γίνει αυτό το ιδέα, το integration της Ευρώπης των αξιών. Επίσης θα μάθουμε συγκεκριμένα θέματα, προσωπικές δεξιότητες που θέλει η αγορά εργασίας, όπως είναι οι προσωπικές δεξιότητες, είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, και με κύριο focus πώς να χρησιμοποιούν σωστά, δηλαδή responsible, την τεχνητή νοημοσύνη για τη μάθησή τους, αλλά και την καινοτομία τους. Όπως επίσης και να μάθουν πώς το leadership, το πώς θα κάνουν improve αυτά τις ηγετικές ικανότητές τους, έτσι ώστε να γίνουν οι αυριανοί ηγήτορες στην εκπαίδευση, στη δουλειά τους, στον εαυτό τους. Αυτά τα πράγματα όσον αφορά το τεχνικό και όσον αφορά τις προσωπικές δεξιότητες για τους φοιτητές. Τώρα είναι και τα πανεπιστήμια. Έτσι, τα πανεπιστήμια μεταξύ μας θα δούμε τι προγράμματα, γιατί έχουμε και μια έκθεση πανεπιστημίων τις απογευματινές ώρες με συμμετοχή 120 διαφορετικών πανεπιστημίων. 120 πανεπιστήμια θα συμμετέχουν από 52 διαφορετικές χώρες. Έτσι, και εκεί πέρα θα δείξουμε πώς κάνουμε διεθνοποίηση, τα γραφεία διασύνδεσης πώς λειτουργούν, ποια είναι τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε, έτσι ώστε να αναπτύξουμε και τη συνεργασία σε προγράμματα σπουδών. Τα κοινά προγράμματα σπουδών, όσο πιο επίκαιρα είναι με την αγορά εργασίας, είναι το μέλλον της διεθνοποίησης και της συνεργασίας των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη μας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης, κύριε Γιάννη, να τονίσω κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ ωραίο, είναι και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, θα έρθουν 400 συμμετέχοντες. Έτσι, σε ένα event μόνο μια εβδομάδα, που έχει μια διάρκεια 5 ημερών. Όλοι αυτοί θα γνωρίσουν την Κρήτη, θα δούνε τη δυναμική της, θα δούνε την ομορφιά της και θα δούνε και επίσης ότι η Κρήτη δεν είναι μόνο προορισμός για τουρισμό, είναι και για εκπαίδευση, αλλά και για συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα mission ενός πανεπιστημίου, είτε είναι έρευνα, είπαμε ότι θα εξετάσουμε και τις διδακτορικές σπουδές, αλλά και για καινοτομία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει, κύριε Αντιπρίτανη, και την προηγούμενη φορά, ότι η διεθνοποίηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ουσιαστικά βοηθάει και την τοπική κοινωνία και οικονομία του νησιού μας.

0: άδες στις συνεργασίες και να συμφωνεί με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Αλλά πρώτον αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε ενεργές τις συνεργασίες τις οποίες έχουμε ήδη, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από το, από το, διεθνές μας δίκτυο. Δεύτερον είναι όντως αυτό που είπες, να αναπτυξούν καινούργιες δράσεις. Ήδη αυτό με το Peace Education ήταν αποτέλεσμα μιας δράσης που είχε γίνει με σεμινάρια με, με το UN στην Γενέβη. Έτσι. Επομένως ήρθανε, ξαναμιλήσαμε και αποφασίσαμε να κάνουμε και ολόκληρο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έχει χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο τώρα το δημιουργούμε. Τα virtual exchanges και τα calls ήταν κάτι καινούριο. Ακόμα και για την Ελλάδα είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή η εικονική διεθνοποίηση. Έτσι, το οποίο ήταν σαν αποτέλεσμα μιας από τις διεθνείς εβδομάδες που είχαμε έρθει. Είχαν έρθει Αμερικάνοι συνάδελφοι, έτσι, και Αργεντίνοι, οι οποίοι μας ενημέρωσαν σε μια από τις παρουσιάσεις τους για αυτή τη δράση, και από τότε ήμασταν σε συνομιλίες και αναπτύξαμε και εμείς τις δικές μας δράσεις και με αυτούς και με άλλους. Το AI το έχουμε ξεκινήσει να, όχι εμείς, αλλά εμείς να ενημερωνόμαστε και να παίρνουμε πρωτοβουλίες όσον αφορά την εκπαίδευση και του προσωπικού αλλά και των φοιτητών μας εδώ και 3 χρόνια, μέσω της αλληλεπίδρασης από εταιρείες και από άλλα πανεπιστήμια τα οποία ήδη το χρησιμοποιούσαν. Αυτός είναι και ο σκοπός που έχουμε τώρα, έτσι. Ο δικός μου σκοπός είναι πραγματικά να προωθήσω το ολιστικό πλάνο που έχουμε για το Γραφείο Διασύνδεσης και πώς η διεθνοποίηση μπορεί να μας ενημερώσει ποια είναι τα tendencies και τα requirements της αγοράς εργασίας. Άρα αυτό θα μας δείξει εμάς το πώς θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τους φοιτητές μας, έτσι ώστε να είναι πιο employable, όχι μόνο στην Ελλάδα, και φυσικά αυτό θέλουμε, αλλά να πάνε και ευκαιρίες στο εξωτερικό και να γυρίσουν μετά να επενδύσουν αυτές τις ιδέες στη χώρα μας και στο νησί μας. Επομένως υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι, αλλά όπως σωστά είπες, κάθε διεθνή εβδομάδα έφερε ένα αποτέλεσμα για μας. Δεν γνωρίζω βέβαια για τι έγινε για τους υπόλοιπους,
1: που συνεργάζονται.
0: Αλλά για να έρχονται πάει να πει ότι κάτι καλό δίνουμε.
1: Σίγουρα η αλληλεπίδραση πάντα βοηθάει, είναι δεδομένο αυτό. Κύριε Πετρίδη, μου γεννήθηκε η απορία τώρα που άκουσα την τελευταία έτσι, απάντησή σας. Ακόμα και σε προπτυχιακό επίπεδο, μπορεί δηλαδή μέσα από αυτές τις συνεργασίες να προκύψουν και νέα προπτυχιακά προγράμματα για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, έστω και μεσοπρόθεσμα, με βάση δηλαδή τις διεθνείς ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως περιγράψατε πριν.
0: Να ξεκαθαρίσω ότι η αγορά εργασίας είναι μία παράμετρος. Φυσικά είναι και η ακαδημαϊκή παράμετρος, πώς να συνδέσουμε την έρευνα που γίνεται όχι μόνο μες στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και στην Ευρώπη και, και παγκόσμια, έτσι ώστε να μπορούμε να ακολουθήσουμε και να συνδέσουμε μεταξύ τους τις αποστολές του Πανεπιστημίου. Ναι, τα προπτυχιακά προγράμματα, ειδικά τα αγγλόφωνα και λόγω του δημογραφικού, αλλά και λόγω της ανταγωνιστικότητας που θέλουμε να επιδείξει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι μια προτεραιότητα. Οι συνομιλίες μας και οι επαφές μας και στα πλαίσια της Διεθνής Εβδομάδας και στα πλαίσια των διαλυμάτων. Θέλω να σας τονίσω ότι στα διαλύματα και στα lunch breaks γίνονται οι συμφωνίες ή η ανταλλαγή ιδεών,
1: εφόσον
0: έχουμε οριμάσει αυτά που έχουμε ακούσει. Είναι η πρώτη μαγιά, η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ των συναδέλφων, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια που είναι προτεραιότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και σε προπτυχιακό επίπεδο.
1: Μάλιστα, επομένως μπορεί να δούμε...
0: Και μάλιστα, να τονίσω σε προπτυχιακό επίπεδο, όχι σε οποιοδήποτε τομέα, έτσι μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε τομέα, αλλά θέλουμε να το συνδυάσουμε και με εθνικές προτεραιότητες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω με αυτό. Ένας λόγος που κάποιοι φοιτητές επιλέγουν τον προορισμό τους για να κάνουν τις σπουδές τους είναι το επόμενο βήμα, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση. Επομένως, θα πρέπει οτιδήποτε προσφέρουμε σε προπτυχιακό επίπεδο να συνδέεται με την αγορά παραδείγματος της Κρήτης. Έτσι. Άρα θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να δώσουμε και αυτή τη δυναμική, ότι θα τελειώσει εδώ, υπάρχει δυνατή αγορά εργασίας σε αυτό το τομέα.
1: Ακριβώς.
0: Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, έτσι, γιατί είμαστε και ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Επομένως θα έρθεις εδώ, θα σπουδάσεις και θα μπορείς να επενδύσεις και να εξελιχθείς είτε στην Κρήτη, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη.

0: Δηλαδή, αυτά είναι κάποια από τα κριτήρια, από τα πολλά φυσικά και άλλα κριτήρια που θα τεθούν για να κάνουμε το επόμενο βήμα, το οποίο θα γίνει σύντομα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η δράση και σας συγχαίρω και δημόσια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και να σας ευχηθώ βεβαίως καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ευκαιρία και για, και για το βήμα που δίνεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να παρουσιάσει τη δράση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη, την οποία βλέπω ότι ήδη μπαίνει στο στούντιο. Και αμέσως μετά οι υπόλοιπες παραγωγές με τη Μαρία Ορφανάκη και το Μάνο Σουριά. Από το Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή, παρεπιπτόντως πολύ ωραίο το τραγούδι που πας να κλείσεις, και το Μάνο Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην αυριανή σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου μεταφέρεται η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, ο οποίος αγνοείται για 6η ημέρα από την περιοχή των Μαλίων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Στα Χανιά δικάζεται σήμερα ο 47χρονος κατηγορούμενος για κακοποίηση του ανήλικου γιού του με αυτισμό, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του παιδιού. Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στο Ηράκλειο. Άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και τις απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα. Στην Κρήτη σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης για τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Είναι Τετάρτη, ετηροκανίζουμε σιγά σιγά την εβδομάδα. Είμαστε στο μέσο αυτής. 20 του μήνα έχουμε, φεύγει σιγά σιγά και ο Μάης. Παρόλο που θα γκρινιάξω λίγο και θα πω δεν τον έχουμε πολύ καταλάβει και για Μάη. Κάπως λίγο μας μπερδεύει ο καιρός. Μία φορά με καλοκαιρινά, μία λέμε θα πάμε βόλτα στην παραλία, μία να σου πάλι τα μπουφανάκια, βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω τι ωρέξεις έχει και αν αυτό είναι άνοιξη, δεν το λες και άνοιξη. Έχει μυρίσει καλοκαίρι, μάλλον έτσι στη φαντασία μας, γιατί το αναμένουμε, το αναμένουμε. 11 και 12 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Κρέτα One 102,3 ακούτε. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12, γιατί μαζί και σήμερα θα δούμε τις ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Μαζί με εσάς η ενημέρωση έχει μεγαλύτερη αξία. Κρέτα1.gr, εκεί μας ακούτε, πατώντας το κόκκινο κουμπάκι. Αν πατήσετε το μπλε, μπορείτε να μας δείτε ζωντανά στο στούντιο με live web streaming. Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε, να το ξέρετε, και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τη συμμετοχή σας. Σήμερα λοιπόν 20 του Μάη διαβάζω εδώ ότι είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Ένα από αυτά που έγιναν σαν σήμερα και νομίζω οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε, το 1996... έγινε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο, θα πω εγώ. Ένα έγκλημα το οποίο μας συγκλώνησε στην Θάσο. Ο 24χρονος τότε φοιτητής νομικής Θεόφιλος Εχίδης σκότωσε τους γονείς του, το θείο του, την αδερφή και τη γιαγιά του. Θα αποκαλυφθεί αργότερα το έγκλημα στις 9 Αυγούστου. Δεν θέλω τώρα τέτοια ώρα που είναι να μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα έγκλημα που θα το θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι για πολλά χρόνια, από τα πιο ανατριχιαστικά εγκλήματα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι έμεινε έτσι στην ιστορία σαν τον Μακελάρη, έτσι τον έλεγαν, της Θάσου, γιατί είχε να κάνει όχι μόνο ότι σκότωσε την οικογένειά του, είχε να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε. Σαν σήμερα λοιπόν το 1996. Λέω, βλέπω εδώ, διαβάζω το 2019, λέει ο Νίκη Λάουντα, μέχρι και εγώ τον ξέρω τον Νίκη Λάουντα, ήταν πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έφυγε σαν σήμερα το 2019, τρίτος γλύφορες, τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77, το 84, 25 νίκες σε Grand Prix. Όχι ότι τα παρακολουθώ, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστός, μέχρι και εγώ ξέρω τον Νίκη Λάουντα και νομίζω το ξέρουν και οι μικρότεροι φίλοι μας. Πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη, πάμε να μιλήσουμε με την πρώην αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο της τοπικής επιτροπής διαχείρισης αποθέματος βιώσης Όσπερας Αστερουσίων, την κυρία Θεανό Βρέντζου. Καλημέρα κυρία Βρέντζου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κυρία Αρφανάκη, καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Είχαμε την υπογραφή στην περιφέρεια Κρήτης ενός συμφώνου αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας για τα αστερούσια όρη και έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν και εμείς, έτσι, τι σημαίνει αυτή η υπογραφή κυρία Βρέντζου για τα αστερούσια όρη, αυτή η συμφωνία που υπογράφει.
1: Κυρία Αρφανάκη, να πούμε καταρχήν, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να πούμε δύο λόγια για τα αστερούσια και την μεγάλη οικολογική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σημασία την οποία έχουν για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα αστερούσια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με τεράστια, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με τεράστια οικολογική και πολιτιστική σημασία και βασικά αποτελούν, βάσει των τελευταίων ερευνών τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει και με δεδομένο την κλιματική κρίση η οποία επικρατεί, αποτελούν το δίκτυο κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και με δεδομένο τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που έχουν πάρει απόφαση μέχρι το 2030 και είναι υποχρέωση όλων των χωρών, των κρατών μελών να δεντροφυτευτούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δέντρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα αστερούσια είναι από τις πρώτες περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή του είδους η στρατηγική. Στο πλαίσιο λοιπόν των υποχρεώσεών μας και σαν απόθεμα βιόσφαιρας UNESCO αστερουσίων μέσα από, από το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει και είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Θέλετε να πιείτε λίγο νερό, να κάνετε ένα διάλειμμα. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν υπάρχει πρόβλημα, κυρία Βρέντζου. Να είστε...
1: Είμαι λίγο κρυωμένη, κυρία Θανάκη, οπότε ζητώ συγγνώμη για το οδήγα. Ναι, ναι, πέρασα πρόσφατα έτσι ένα περίεργο κρυωματάκι και δυστυχώς έχω έτσι αυτό το βήχα. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκπόνησης του επιχειρησιακού αναπτυξιακού σχεδίου των αστερουσίων και των υποχρεώσεών μας απέναντι και στους 17 στόχους του ΟΗΕ και βεβαίως στην UNESCO, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, που εδώ πρέπει να πω ότι ο Περιφερειάρχης είναι πάντα μπροστά και πάνω και στηρίζει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι έχει εντάξει όλες τις περιοχές, τις εμβληματικές περιοχές UNESCO σε ένα πρόγραμμα μέσα στο ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο υλοποιούνται πάρα πολλές δράσεις, αναδεικνύοντας, στηρίζοντας και προωθώντας την προβολή και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Περιφέρεια, ναι, πρωτίστως με τη στήριξη του Περιφερειάρχη και βεβαίως των Αντιπεριφερειαρχών, τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και όχι μόνο, και λέει ότι ναι, εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία δεντροφύτευση στα αστερούσια, δημιουργώντας κάποιες οάσεις πρασίνου σε σημεία τα οποία θα υποδειχτούν σε συνεργασία τόσο με τους τοπικούς όσο και με το σύνολο των φορέων.
0: Διαβάζω εδώ και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας θα παρέχει έτσι υποστημονική υποστήριξη.
1: Οπωσδήποτε το Πανεπιστήμιο και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που θα παρέχουν την τεχνική υποστήριξη και την υπόδειξη, αν θέλετε, βεβαίως και τη διεύθυνση δασών αύριο μεθαύριο που θα εγκρίνει τη μελέτη, στα σημεία τα οποία θα γίνουν οι δεντροφυτεύσεις, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν. Και πρωτίστως, κυρία Αρφανάκη, γιατί διάβασα έτσι κάποια σχόλια από διάφορους ανθρώπους, ξενοτρόφους κλπ. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, και έτσι ξεκίνησε και η στρατηγική και η λογική, είναι να δεντροφυτεύσουμε παραγωγικά δέντρα, με πρώτο και καλύτερο την παραγωγική χαρουπιά. Η οποία χαρουπιά έχει, αν θέλετε, τρεις διαφορετικές συνιστώσεις. Η μία είναι σαφώς ότι συντελεί στην ανάσχεση της κλιματικής κρίσης με τη συγκράτηση του νερού, που ξέρετε πάρα πολύ καλά στα αστερούσια, και βέτο έκανε πάρα πολλές βροχές. Όλα τα νερά φύγανε και πήγανε στη θάλασσα, κυρία Αρφανάκη. Άρα λοιπόν στη συγκράτηση του νερού, στην παραγωγή χαρουπιού, το οποίο αποτελεί μια super food τροφή, τόσο για τα ζώα όσο και για τον άνθρωπο. Μην ξεχνάτε στην Αργυρούπολη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας τον κύριο Μανούσα Καϊκή, και δεν κάνω διαφήμιση γιατί δεν υπάρχει άλλη εταιρεία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σημαντική και πρωτοποριακή. Αξιοποιεί το χαρούπι και παράγει 64 προϊόντα με εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Όλο το αλεύρι το οποίο παράγεται σήμερα στην Κρήτη παράγεται από τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Άρα λοιπόν είναι μια οραματική, στρατηγική, σημαντική, ουσιαστική εποφελής για τους ανθρώπους που ζουν πάνω στα αστερούσια. Και φυσικά στο ευρύτερο πλαίσιο, εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για την επιστροφή του κόσμου στα αστερούσια, να ξαναζωντανέψουν τα αστερούσια. Και τι δεν διαθέτουν? Το εξαιρετικό περιβάλλον, τον εξαιρετικό πολιτισμό, τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι σήμερα, χιλιάδες χρόνια πριν, διατηρούν αναλύωτα τα ήθη και τα έθιμά τους. Έχουμε χρέος, κύριε Αρφανάκη, αυτούς τους τόπους να τους διασώζουμε, να τους προστατεύουμε, να κάνουμε οτιδήποτε, με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την πολυπόθητη αποκέντρωση και την ανάπτυξη και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Μέλι θέλετε, εξαιρετικής ποιότητος. Το κρέας, δείτε όλες τις διαφημίσεις, τι λένε, αστερουσιανό αρνί και αστερουσιανό ζυγούρι και αστερουσιανό αρνί. Προϊόντα κτηνοτροφικά, προϊόντα του πρωτογενή τομέα, βότανα θέλετε, λάδι θέλετε, τι δεν μπορεί να παράξει αυτός ο τόπος. Και βεβαίως τη στήριξη μέσα από τις εμβληματικές περιοχές που σας είπα πριν από λίγο, τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου σε παγκρίτιο επίπεδο περιπατητικών, ορυπατικών, πεζοπορικών, αναρχητικών, ποδηλατικών διαδρομών στη λογική.
0: Όλο αυτό που περιγράφεται, κυρία Βρέντζο, και τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε θα το δούμε να υλοποιείται?
1: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις, κυρία Αρφανάκη, αυτό είναι ένα πρόγραμμα δυναμικό. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο θα εμπλακούν μέσα και ιδιώτες και λοιπά στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης και τα σχετικά. Είναι μεγάλο έργο, δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Δόξα τω Θεώ να έχουμε χρόνια μπροστά μας. Όλα τα υπόλοιπα τώρα όσον αφορά τη στήριξη του τουρισμού υπαίθρου γενικότερα και όλες αυτές τις δραστηριότητες που επαναλαμβάνω υλοποιούνται σε επίπεδο Κρήτης και σε όλες τις εμβληματικές περιοχές, αυτές έχουν ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στα 3-4 επόμενα χρόνια να τα έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά, πάντα προς το καλό των ανθρώπων, των αστερουσίων και σε συνεργασία μαζί τους. Θέλω να πω, μια και μου δώσατε την ευκαιρία, ότι έχουμε εντάξει και τα σχολεία, κάποια από τα σχολεία που θελήσανε να μπουν, γιατί εμείς έχουμε ενημερώσει όλα και συγκεκριμένα είναι τα σχολεία της Βαγιονιάς, της Μπόμπιας, του Πύργου, του Χάρακα, στο Εθνικό Δίκτυο Σχολείων UNESCO. Ναι. Θα μπούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί το μέλλον μας είναι τα παιδιά, άρα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για την αξία του τόπου, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να σώσουμε και να διαφυλάξουμε τον πλανήτη από την κλιματική κρίση. Τα ζούμε, τα βιώνουμε, έχουμε υποχρέωση, κυρία Αρφανάκη, να τα κάνουμε αυτά. Τουλάχιστον όσοι είμαστε στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτό που λέτε για τα σχολεία στο Εθνικό Δίκτυο UNESCO είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα?
1: Άμεσα, έχουν ήδη ενταχθεί. Και στο επόμενο διάστημα θα ήδη έχουμε ξεκινήσει από προηγούμενα, γιατί γνωρίζετε ότι υλοποιούμε κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο των Αστερουσίων με συμμετοχή από διάφορες χώρες από θεμάτων βιόσφαιρας του εξωτερικού. Ήδη έχουμε κάνει αντίστοιχες δράσεις, αλλά από εδώ και στο εξής συστηματικά θα είμαστε μέσα στα σχολεία όλα αυτά τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Αποθεμάτων Εθνικό Δίκτυο Σχολείων UNESCO, ακριβώς.
0: Και έτσι να πω, σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή, αλλά σας δίνω τώρα λίγο χρόνο έτσι να αισθανθείτε καλύτερα. Είχατε και μία εκδήλωση πρόσφατα, όπου εκεί μιλήσατε για ένα δίκτυο 11 πεζοπορικών διαδρομών στα Αστερούσια.
1: Αυτό είναι είναι 11 πεζοπορικές διαδρομές και την Παρασκευή θα έχουμε στο Ηράκλειο, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, 6,5 ώρα, όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Ναι, είναι ένα έργο ενταμείο του Δήμου Γόρτινας, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργία 11 πεζοπορικών διαδρομών, βεβαίως αφορά τα Αστερούσια και είναι συνέχεια όλων των υπόλοιπων αντίστοιχων από πεζοπορικών διαδρομών, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να υλοποιούνται στα Αστερούσια.
0: Μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά από κυρία Βρέντζου και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσω.
1: Θέλω να πω ότι είναι και ωραία και οραματικά και παραγωγικά και επωφελή για τον τόπο, όπως είπα και προηγούμενα, κυρία Αρφανάκη. Είναι δύσκολα. Πιστέψτε με ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, δουλεύουμε καθημερινά. Τα Αστερούσια ήταν άγνωστα μέχρι πριν μπουν στην UNESCO, κανείς δεν τα γνώριζε. Όμως σας πληροφορώ ότι σήμερα όλοι οι ξένοι οι οποίοι επισκέπτονται τα Αστερούσια, που είναι αρκετοί και το γνωρίζετε, δεν έρχεται κανείς να μην έχει διαβάσει για την ιστορία τους, για τον πολιτισμό τους, να γνωρίζει ότι είναι ενταγμένα και προστατευόμενα από την UNESCO, και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς, να τα αγκαλιάσουμε, να τα αγαπήσουμε, για να μπορούν να μας γυρίζουν να διατηρήσουμε την αειφορία τους για να μπορούμε να παίρνουμε πίσω όλα τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να πάρουμε.
0: Κυρία Βρέτζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα οραματικά και ωραία που γίνονται εκεί στον τόπο και εδώ θα είμαστε, θα έχετε πάντα βήμα να το εκφράσουμε και να πείτε ότι νεότερα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αρφανάκη.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: 11 και 36 ώρα εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δίληψαμε πολύ. Κρέτο Αν 102,3 ακούτε, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 12. Διαβάζω εδώ μία είδηση που μας απασχόλησε χθες, δεν αφορά την Κρήτη, αλλά για αυτή την οσμή υγραερίου που είχαμε εκεί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, βγαίνουν οι ειδικοί, άλλοι το λέει μυστήριο είναι αυτή που αναστάτωσε εκεί τις περιοχές, Νέα Σμύρνη κτλ. Δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, βγαίνουν οι επιστήμονες ο ένας μετά τον άλλον, δίνουν έτσι τις δικές τους, τα δικά τους σενάρια, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Το θέμα όμως είναι ότι τι ήταν αυτή η οσμή. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, είπε ότι μάλλον, λέει, η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, από το Σαρονικό, στα ναυπηγεία, λέει, της Σαλαμίνας. Αυτά. Μάλλον με όλη αυτή την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες στην Αττική. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μίνα Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πάμε να μιλήσουμε για μία εκδήλωση, μία σειρά ομιλιών που θα λάβουν χώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή αυτή, κύριε Παπαδάκη, διοργάνωσε της Αρχιεπισκοπής.
1: Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 10.30 μέχρι τις 1 και είναι στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που είναι στον τρίτο όρφο στην πλατεία Γιουμινά, μια καινούργια αίθουσα η οποία ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της τώρα το Μάιο. Θα είμαστε ίσως...
0: Θα κάνετε ποδαρικό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα κάνετε ποδαρικό. Βλέπω ότι ανάμεσα στους ομιλητές είστε και εσείς. Έχει μία σειρά από ομιλίες. Θα μιλήσετε για τη γαλάζια οικονομία. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο πιο πριν, να πούμε ότι πριν από λίγους μήνες υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας ο Οργανισμός Λιμένους Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, εκπροσωπούμενο από το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας και η Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με θέμα και σκοπό του μνημονίου το θαλάσσιο εγγραμματισμό. Ποιο είναι δηλαδή η ουσία και το περιεχόμενο? Είναι να φέρουμε πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σχέση μεταξύ της θάλασσας και της κοινωνίας. Να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος ότι η θάλασσα δεν είναι απλώς γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι περιβάλλον, είναι η ίδια μας η ταυτότητα. Ειδικά για την Κρήτη, για το νησί της Κρήτης, υπάρχει μια τεράστια ιστορία και ένα δέσιμο με τη θάλασσα, το οποίο ξεκινάει από τους μινωικούς χρόνους, συνεχίζεται έντονα με την Ενετοκρατία και βεβαίως και στις σημερινές μέρες. Αυτό είναι γενικά το κόνσεπτ όλο του θαλάσσιου γραμματισμού. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να φέρουμε και κοντά την νεολαία να καταλάβει το δέσιμο του νησιού μας με την θάλασσα και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε, να καταλάβει και το οικονομικό περιεχόμενο αλλά και το πολιτιστικό και να καταλάβει και τη σημασία σήμερα που έχει η θάλασσα ως περιβάλλον, ούτως ώστε ο ενημερωμένος πολίτης, ο ενημερωμένος νέος θα την φροντίσει, αν θέλετε, πολύ καλύτερα και θα την προσέξει πολύ περισσότερο. Θα δει όμως και τις οικονομικές ευκαιρίες που υπάρχουν στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες.
0: Όσον αφορά τώρα το δικό σας κομμάτι, εννοώ την δική σας ομιλία, διαβάζω εδώ γαλάζια, με συγχωρείτε, οικονομία, ο ρόλος της στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, πράσινη μετάβαση και απανθρακοποίηση. Ναι.
1: Πείτε μου,
0: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όσο καταλαβαίνω και εγώ, η γαλάζια οικονομία δεν είναι κάτι απλό. Έτσι. Ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα και τις παράκτιες ζώνες, και βέβαια ανάμεσα σε αυτές είναι και η Κρήτη. Ποιος είναι ο στόχος όσον αφορά το δικό σας κομμάτι, κύριε Παπαδάκη, όσον αφορά το Ηράκλειο?
1: Εγώ θα εστιάσω στην γαλάζια οικονομία και κυρίως στο ρόλο των λιμένων. Τι εννοούμε όταν λέμε γαλάζια οικονομία? Είναι όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ναυτιλία, περιλαμβάνουν τα λιμάνια, την ακτοπλοεία, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, το θαλάσσιο τουρισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την κρουαζιέρα και το γιότινγκ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προέρχονται από τη θάλασσα ή γίνονται με τη θάλασσα, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία και φυσικά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σήμερα στις μέρες μας τα λιμάνια παραδοσιακά ήταν χώροι διακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων. Στη νέα εποχή της απανθρακοποίησης αλλάζει λίγο ο ρόλος των λιμένων και μπαίνει πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της πράσινης μετάβασης, το οποίο εστιάζει πάρα πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ότι τα λιμάνια δηλαδή θα πρέπει να γίνουν αυτάρκοι ενεργειακά, να μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν την ενέργεια που χρειάζονται μόνα τους. Έχει μπει παράμετρος των εναλλακτικών καυσίμων στην ναυτιλία με ένα μπουκέτο καυσίμων LNG, υδρογόνο, αμμονία, μεθανόλη, όπου τα λιμάνια θα πρέπει να είναι έτοιμα να τα υποδεχθούν και θα πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί πάνω σε αυτό, γιατί πολλούς τους φοβίζουν, ας πούμε, αυτές οι έννοιες.
0: Είναι και λίγο άγνωστη η ορολογία σε αρκετό κόσμο. Εγώ σας ακούω πολύ προσεκτικά. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι βατά για τον απλό κόσμο που μας ακούει. Έχετε δίκιο που λέτε ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για να φύγει έτσι αυτή η σκιά φόβου, ίσως, ή τέλος πάντων αυτή η σκέψη που έχουμε. Έτσι, δηλαδή, σας ακούω προσεκτικά και περιμένω έτσι να μας το εξηγήσετε, να καταλάβουμε κι εμείς τι είναι όλο αυτό που λέτε και πόσο έτοιμο είναι το λιμάνι του Ηρακλείου να το υποδεχτεί όλο αυτό. Και δεν ξέρω και το χρονοδιάγραμμα, κύριε Παπαδάκη. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά για να έρθει όλο αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε, στα εναλλακτικά καύσιμα είναι μια τεράστια συζήτηση. Η ναυτιλία, μάλλον στη ναυτιλία, δεν οφείλεται ποσοστιαία μεγάλο κομμάτι των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η ναυτιλία περίπου ρυπαίνει κατά 3 με 3,5% οφείλονται στα καράβια οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ενώ το 80% του εμπορίου γίνεται μέσω της ναυτιλίας. Mm-hmm. Όμως έχει μπει και αυτή με βάση τις διάφορες νομοθεσίες στο στόχαστρο και θα πρέπει να έχουμε μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 και μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Συνεπώς όλοι αναζητούν το καύσιμο του μέλλοντος. Καύσιμο του μέλλοντος για την ναυτιλία, που δεν είναι κάτι τόσο απλό, διότι θα είναι διαφορετικό καύσιμο για τις μικρές αποστάσεις, διαφορετικό για τα πλοία μεσαίων αποστάσεων και διαφορετικό για τα υπερπόντια. Το μεγάλο στοίχημα εδώ είναι που θα βρεθούν οι ποσότητες των πράσινων και εναλλακτικών καυσίμων, οι οποίες δεν υπάρχουν. Τεχνολογίες αναπτύσσονται, δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ποσότητες και πού θα βρεθούν και τα δίκτυα που θα τα διανέμουν όλα αυτά. Κάτι δυναμικό, κάτι που εξελίσσεται. Σιγά σιγά φαίνεται να παίρνουν όμως, να εξελίσσονται κάποιες τάσεις αν θέλετε. Φαίνεται ότι το LNG θα λειτουργήσει σαν ενδιάμεσο καύσιμο. Να πω εδώ, ήρθαμε παρόντο, ότι στην ναυτιλία όταν φτιάξει ένα καράβι, το φτιάχνει τα επόμενα 20-25 χρόνια. Δεν το κάνει για τα επόμενα 5. Συνεπώς παίρνεις μια δέσμευση μέσω μακροπρόθεσμη και είναι και μια μεγάλη επενδυτική δαπάνη, έτσι. Είναι αυτό μια παράμετρος που δυσκολεύει ακόμα την εξίσωση. Αυτό που διαφαίνεται λοιπόν τώρα είναι το LNG, ότι δείχνει να είναι ένα ενδιάμεσο καύσιμο που δεν θα έχει μηδενικές εκπομπές σε αερίο θερμοκηπείο, αλλά μειώνει δραματικά τις εκπομπές. Τα εμπορικά πλοία έχουν μια τάση προς αμμονία, αμμονία η οποία φτιάχνεται και πράσινη αμμονία με διάφορες μεθόδους, έχει υψηλή τοξικότητα, άρα την αποφεύγουν σε καράβια τα οποία έχουν επιβάτες. Mm-hmm. Και πάει για εμπορικά πλοία, και η μεθανόλη δείχνει να είναι το καύσιμο το οποίο προκρίνεται κυρίως για τα ροπάξ αλλά και για τα κουραζιερόπλια. Τα λιμάνια τα οποία είναι ειδικά πάνω στα δρομολόγια αυτά θα πρέπει να μπορούν να υποδεχθούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αντίστοιχα τα καύσιμα. Εμείς είχαμε προχωρήσει προδιετίας, είχαμε ολοκληρώσει μελέτες για LNG, οι οποίες θα μπορούσαν να τροποποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν και για μεθανόλη ή κάποιο άλλο καύσιμο σε πιθανή επέκταση της προβλήτας 6, και το είχαμε περάσει από Επιτροπή Σχεδιασμού Λιμένων, οπότε έχουμε μια μελετητική υποδομή, τέλος πάντων, όταν χρειαστεί να προχωρήσουμε, να είμαστε έτοιμοι. Το άλλο μεγάλο project βεβαίως, το οποίο είμαστε και υποχρεωμένοι ως λιμάνι που ανήκει στο βασικό δίκτυο, το Core TNT Network που λέμε μέχρι το 2030, είναι το να μπορέσουμε να κάνουμε την ηλεκτροδότηση πλοίων κατά τη διάρκεια του ελιμενισμού τους από ξηράς. Είναι ένα μεγάλο project το οποίο απαιτεί τεράστια ποσά ενέργειας. Το λιμάνι του Ηρακλείου και το Ηράκλειο μπορεί να το υλοποιήσει μετά την καλωδιακή σύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με το Μεγάλο Καλώδιο, όπου πλέον η πλειοψηφία της ενέργειας που έρχεται σε εμάς είναι πράσινη ενέργεια, γιατί δεν έχει νόημα, ας πούμε, να βάλεις ένα πλοίο στο δίκτυό σου και να καίει η ενέργεια η οποία δεν είναι πράσινη, απλά μεταφέρεις το σημείο εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από το λιμάνι σου στο χώρο παραγωγής της ενέργειας. Εδώ έχουμε έτοιμες μελέτες, ψάχνουμε τώρα χρηματοδότηση, είμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία, πιστεύω ότι ίσως και πριν το 2030 να είμαστε έτοιμοι, και θα είναι ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει πάρα πολύ στον δραστικό περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και φυσικά σε μια πολύ πιο καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Μάλιστα.
1: Να φύγει επιτέλους αυτός ο μαύρος καπνός, τον οποίο βλέπουμε τόσα χρόνια.
0: Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, υποθέτω, στην εκδήλωση, στην ημερίδα μάλλον, Θάλασσα, Τεχνολογία και Πολιτισμός, Παρασκευή 22 Μαΐου, αυτή την Παρασκευή, 10 και μεσή λοιπόν η έναρξη. Και είπαμε ότι είναι στο νέο κτίριο.
1: Το νέο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μινά.
0: Ωραία. Σας έχω στη γραμμή και ρωτάει ο κόσμος, βέβαια ρωτάει άλλα πράγματα, αλλά τώρα αφού τα ρωτάει θα σας ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη. Ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται φέτος με την κρουαζιέρα, μου έχει έρθει μήνυμα. Μου λέει πώς πάμε, λέει, φέτος με την κρουαζιέρα. Νομίζω καλά.
1: Κοιτάξτε, το 26 είναι μια χρονιά προκλήσεων, δεν είναι μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Περάσαμε, αν θέλετε, την δυσκολία του Απριλίου, όπου δύο βασικά σκάφη, τα οποία θα ήταν επισκέπτες κάθε εβδομάδα στο λιμάνι μας, τη Σελέστια, το πλοίο και το Mindshift της TUI, ήταν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο με τον πόλεμο, όπου έκαναν εκεί τις σημερινές εκδρομές στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Σταθήκαμε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας και τα δύο πλοία αυτά τις λίγες ώρες που άνοιξε ο κόλπος κατάφεραν και έφυγαν. Και έτσι το Discovery ξεκίνησε από τις 4 Μαΐου τις προσεγγίσεις και τα δρομολόγια από το Ηράκλειο, και το Mindshift ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή. Λέω ότι ήμασταν τυχεροί, διότι όπως στο πρώτο δρομολόγιο που έκαναν οι TUI την προηγούμενη Παρασκευή, είχαν έρθει αξιωματούχοι με τους οποίους συζητήσαμε μαζί. Το ένα από τα δύο είχε δύο σκάφη, δύο πλοία οι TUI εγκλωβισμένα, βομβαρδίστηκε από ντρόν, αλλά κατάφερε και διέφυγε. Έτσι, δεν ήταν απλή επιχείρηση, δηλαδή το να βγουν τα πλοία ήταν κάτι το οποίο είχε σημαντικό ρίσκο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έφυγαν, ξαναρχίσαμε, επιστροφή στην ομαλότητα. Θα εξελιχθεί καλά η χρονιά. Δεν θα είναι χρονιά ιστορικών ρεκόρ, αλλά θα είναι μια αυθεντική χρονιά, νομίζω, για φετινή, για την κρουαζιέρα. Και περιμένουμε, βέβαια, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε το λογαριασμό. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Μιχάλης Ουλατάκης, έτσι, ο πρόεδρος, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε τον απολογισμό. Κάνουμε ταμείο.
0: Μία τελευταία ερώτηση που πάλι σας αλλάζω τώρα θέμα, αλλά ρωτάνε και δεν μπορώ να μην τα ρωτήσω. Τι γίνεται, λέει, υποθέτω τώρα, γιατί δεν το γράφει ο κρατής ακριβώς, τι γίνεται, λέει, με το κτίριο, λέει, κάτω του λιμενικού. Καταλαβαίνω έτσι όπως το γράφει και δεν μπορώ να το διαβάσω. Εννοούμε για αυτό το κτίριο που έχει διάφορα προβλήματα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη? Στατικά, δεν είμαι και εγώ τώρα μηχανικός.
1: Σε ποιο κτίριο ακριβώς αναφέρεται, δεν έχω καταλαβεί.
0: Είναι, λέει, τι γίνεται με το κτίριο κάτω στο κοντάλι στο Μαρίνα των λιμενικών. Τώρα,
1: το κτίριο του λιμεναρχείου.
0: Το κτίριο του λιμεναρχείου, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ναι. Υπάρχουν κάποια.
1: Είναι υποχρεωτική επένδυση να φτιαχτεί νέο κτίριο λιμεναρχείου, το οποίο είναι στο master plan, το οποίο είναι προσέγγιση. Σε δύο χρόνια θα έχουμε και νέο κτίριο λιμεναρχείου. Στο υφιστάμενο έχουμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις την τελευταία διετία. Και το έχουμε μαζέψει αρκετά το κτίριο.
0: Πόσα χρόνια είναι αυτό το κτίριο, κύριε Παπαδάκη? Έτσι αναρωτιέμαι τώρα.
1: Αυτό πρέπει να είναι κτίριο από τη δεκαετία του 60 περίπου.
0: Το 60. Ναι. Οπότε έχουν γίνει κάποιες.
1: Σε παλιές φωτογραφίες εδώ που βλέπω του λιμανιού του 60-65 υπάρχει αυτό το κτίριο.
0: Ναι. Άρα λέτε ότι έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και ότι σε δύο χρόνια.
1: Σε δύο χρόνια θα πρέπει να έχουμε το νέο κτίριο του λιμενάρχείου.
0: Το οποίο, κύριε Παπαδάκη, δεν είμαι ενήμερη τώρα. Εγώ έχω μάθει να είμαι ειλικρινής. Έχει βρεθεί που θα είναι αυτό το νέο κτίριο?
1: Ναι, βεβαίως. Στην σύμβαση παραχώρησης υπήρχαν δύο προτινόμενες θέσεις. Η μία θέση είναι εκεί που είναι σήμερα το συνεργείο μας, δίπλα στην πυροσβεστική του που στεγάζεται στο λιμάνι. Και η άλλη ήταν στο Καρνάγιο. Επιλέξαμε τη θέση αυτή δίπλα στην πυροσβεστική, καθότι είναι ένα κεντροβαρικό σημείο του λιμανιού και από εκεί θα έχει άμεση πρόσβαση και με την πλοία και με την κρουαζιέρα και με το εμπορικό κομμάτι, θα έχουν καλύτερο έλεγχο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη,
1: αυτή είναι η προτινόμενη θέση. Αυτή είναι η προτινόμενη θέση στο κέντρο του λιμανιού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Καλή
0: θα είμαστε και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ.

Δεν προλαβαίνω να δούμε λίγο έτσι την πολιτική ατζέντα. Το μόνο που θα πω είναι ότι διαβάζω εδώ δηλώσεις του κυρίου Πολάκη. Είπε, ανεξάρτητος βουλευτής, λέει, δεν θα είμαι ποτέ. Αυτό είναι, λέει, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. 26 του μήνα είναι ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα ζητούν την ακύρωση της διαγραφής Πολάκη. 11 μέλη από την Κρήτη, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε, αυτές τις εκλογές το συζητάγαμε χθες σε μία παρέα, στις ερχόμενες εκλογές θα έχουμε πολλές επιλογές. Το θέμα είναι τι θα επιλέξουμε και πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έτσι είναι αυτά. Εμείς οι πολίτες καθορίζουμε το μέλλον αυτής της χώρας. Κλείνοντας να σας πω ότι σήμερα απόψε στις 8 το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο στο Ηράκλειο στις 8 στο Καφέ Μαρίνα. Ξεκινάει η τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη. Τίμησε τους ήρωες της μάχης της Κρήτης. Βλέπω εδώ στο krataon.gr, με συγχωρείτε, ο κύριος Κασελάκης. Θα πάει στη Βιάνο, στην Ηράπετρα, στον Άγιο Νικόλαο και στο Αρκαλχώρι. Απόψε πολιτική εκδήλωση του κόμματος στις 8 στο Καφέ Μαρίνα. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας αφήνω. Στις 12 έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη 1 έρχεται ο καλός συνάδελφος ο Μάνος Σουριάς για να σας ενημερώσει για τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Στις 2 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρατεωάν 102,3. Και εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, εκεί γύρω στις 11. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην αυριανή σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου μεταφέρεται η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, ο οποίος αγνοείται για έκτη ημέρα από την περιοχή των Μαλίων. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατά 87 εργαζόμενους, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Γιώργος Μανουσάκης. Στα Χανιά δικάζεται σήμερα ο 47χρονος κατηγορούμενος για κακοποίηση του ανήλικου γιού του με αυτισμό έπειτα από καταγγελία της μητέρας του παιδιού. Τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποιεί σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν με βαρύ χτύπημα, θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντά η Τεχεράνη. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Daya Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρεις.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μεγαλώνει το κόστος του ΒΟΑΚ μετά την αποζημίωση των 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ανάδοχο. Εγκρίθηκαν εσπεσμένα άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσες συμπληρωματικές εργασίες, όπως αποκαλύπτει το Creta One. Στην αυριανή σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου μεταφέρεται η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, ο οποίος αγνοείται από τις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Στα Χανιά δικάζεται σήμερα 47χρονος κατηγορούμενος για την κακοποίηση του ανήλικου γιού του με αυτισμό, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του παιδιού. Τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποιεί σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε οριακό σημείο, με τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να συνεχίζονται μέσω διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη, με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3.
8: Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 Creta One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς μας ακούτε. Μπορείτε μέσα από το creta1.gr, πέραν του να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την τοπική, παγκρίτια, πανελλήνια, πανευρωπαϊκή, παγκόσμια επικαιρότητα σε όλους τους τομείς. Μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε και να μας βλέπετε πάνω δεξιά στο creta1.gr. Υπάρχει η μπλε και η κόκκινη επιλογή. Στην μπλε επιλογή μας βλέπετε, στην κόκκινη μας ακούτε. Και από τις δύο ανοίγετε ένα πεδίο στο οποίο γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε και μετέχετε και εσείς στην θεματολογία και την ροή της, της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαρτίου 2026 μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Μπαίνουμε στο δεκαήμερο των τελικών, στο δεκαήμερο των τίτλων και έχουμε μπει ήδη στον σχεδιασμό των ομάδων που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Μία από αυτές, ο Όφι, χθες κατά την διάρκεια της εκπομπής σας μεταφέραμε την ανακοίνωση της μη παραμονής στην ομάδα του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Και αμέσως μετά ακολούθησε μια σειρά ανάλογων ανακοινώσεων του Λαμπρόπουλου και του Νέιρα. Ήταν οι πιο ηχηρές αποχωρήσεις, αμφότεροι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Είχαν κάποιες πιθανότητες να παραμείνουν στην ομάδα εν αντιθέσει με τους άλλους τρεις που νομίζω ότι ήταν παθομολογούμενο και φαινόταν, μάλλον δεν ήταν παθομολογούμενο, φαινόταν αν διαβάζοντας δηλαδή τις κινήσεις του προπονητή στους αγώνες, μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, ο Γιάννης Χριστόπουλος και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης δεν ήταν στις πρώτες του επιλογές για την τρέχουσα χρονιά, όπως δεν είναι και δεν ήταν και στις εισηγήσεις του για να παραμείνουν στην ομάδα. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ, είναι άλλες 5 περιπτώσεις συν μία αυτής του Αθανασίου, η οποία πιθανότατα θα τραβήξει και λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες. Είναι τα δύσκολα, θα λέγαμε τώρα, τα δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εσωτερικά του Όφη. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε, θα αναλύσουμε πολύ περισσότερο στην πορεία της εκπομπής, όπου το ποδόσφαιρο θα είναι το βασικό αντικείμενο, όχι όμως το μοναδικό. Αν και είμαστε στο μέσο της εβδομάδας που μας οδηγεί στο Final Four της Αθήνας, το οποίο βέβαια θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο αύριο και την Παρασκευή. Μια σημαντική στιγμή για την Ελλάδα, περισσότερο βέβαια για την Αθήνα, η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μάλιστα, η δράση αυτή, η διοργάνωση αυτή έχει και πολιτικές προεκτάσεις, τουλάχιστον να δεις ότι έχει να κάνει με το τυπικό του πράγματος. Όλες οι μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται εδώ την χάνουν της προβολής, να το πούμε έτσι, και μέσω της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό με αφορμή την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για την συνάντηση την οποία είχε με τον Τσούς Μπουένο, τον ισχυρό άνδρα της EuroLeague, τον διευθύνοντα σύμβουλο, όπου συζήτησαν βέβαια τα του Final Four. Έχει βέβαια και κοινωνικές προεκτάσεις αυτή η διοργάνωση. Εμάς εδώ δεν θα μας αγγίξουν αυτές, εκτός αν μας ακούτε κάποιοι τυχεροί που έχετε εξασφαλίσει εισιτήριο και θα βρεθείτε στην Αθήνα να δείτε από κοντά τους αγώνες. Και αναφέρομαι στα μέτρα τάξης, τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν στο λεκανοπέδιο για εκείνη την περίοδο, από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δηλαδή, όπου θα φιλοξενηθεί το Final Four. Προφανώς τα μέτρα είναι αυστηρά, είναι δεδομένο, είναι δρακόντια,
αλλά είναι σχετικά ευκολότερα για τους ηθήνοντες της ελληνικής αστυνομίας από το αν ήταν στο Final Four και ο Παναθηναϊκός. Εκεί θα ήταν τα δύσκολα για τους, για την ελληνική αστυνομία, που τουλάχιστον σε αθλητικό, στο αθλητικό κομμάτι, και αναφέρομαι σε ανάλογες δηλαδή περιπτώσεις, σε μέτρα τάξης αθλητικών διοργανώσεων, δεν τη λες και την πιο επιτυχημένη. Περιμένω να δω τι θα συμβεί σε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός όπου θα έχουμε δύο ισχυρούς στον τελικό. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στον τελικό, θα το θέλαμε, για να βλέπαμε πώς θα το αντιμετώπιζε, πώς θα το διαχειριζόταν αυτό η ελληνική αστυνομία. Σε ό,τι είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, ο Όφη βοήθησε αρκετά την ελληνική αστυνομία και την ΕΠΟ κατ' επέκταση να είναι για δύο συνεχόμενες χρονιές στον τελικό του κυπέλου, με έναν ισχυρό. Αυτό είχε ένα πονοκέφαλο λιγότερο για τους ηθήνοντες της ελληνικής αστυνομίας, που δεν είχαν να διαχειριστούν περιπτώσεις του παρελθόντος. Μακάρι και του χρόνου να είναι όφη στον τελικό, ή εν πάση περιπτώσει να είναι κάποια άλλη πέραν των τεσσάρων ισχυρών, έτσι ώστε να είναι ομαλή η διεξαγωγή των αγώνων. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλο θέμα. Έχουμε λοιπόν το Final Four, έχουμε και τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Απόψε το βράδυ θα μάθουμε ποια θα είναι η νέα κυπελούχος Europa League. Το πρώτο ευρωπαϊκό λοιπόν διασυλλογικό τρόπαιο, απόψε το βράδυ στις 10, Freiburg Aston Villa. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει και ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρακαλά να είναι η Aston Villa, αυτή η οποία θα πάρει τον τίτλο, να πάρει και την τέταρτη θέση στην Αγγλία, ώστε να ανέβει έναν προκριματικό γύρο, να μην ταλαιπωρηθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο, αλλά στον δεύτερο. Το παιχνίδι βέβαια προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος. Σιγά σιγά θα έχουμε και το conference, θα έχουμε βέβαια και την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση που δεν είναι άλλη από το Champions League. Και σιγά σιγά θα μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Mundial, για το παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι ένα γεμάτο ποδοσφαιρικά καλοκαίρι, την υγειά μας να έχουμε. Θα έχουμε να δούμε, να ακούσουμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε αρκετά πράγματα. Είμαστε βέβαια και στην περίοδο που, όπως προείπαμε, δεδομένο και αρχή του Όφη, είναι η περίοδος του σχεδιασμού των ομάδων για την νέα αγωνιστική χρονιά. Δεν είναι προφανώς μόνο Όφη, αλλά είναι όλες οι ομάδες που βλέπουμε ήδη κάποιες από αυτές να κάνουν τις πρώτες τους κινήσεις. Ως ήθιστε, τα εσωτερικά θέματα είναι αυτά τα οποία πρωτίστως κλείνουν και ακολούθως προχωρούν και οι υπόλοιπες κινήσεις, οι μετεγγραφές δηλαδή, οι προσθήκες που χρειάζονται. Οι άνθρωποι των ομάδων, τουλάχιστον αυτών που δουλεύουν σε ένα σοβαρό επαγγελματικό υψηλό επίπεδο, έχουν ήδη κάνει τους οι προπονητές τις εισηγήσεις τους και οι διοικούντες τους τον ανάλογο σχεδιασμό, ώστε μόλις δοθεί η ευκαιρία να υλοποιηθεί. Κάπως έτσι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι γίνεται και στον Όφη. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις μετεγγραφές. Οι θέσεις που άδειασαν του αμυντικού, δηλαδή του αριστερού πιστοφύλακα, της μεσαία γραμμής του κέντρου, θέσεις δηλαδή που έπαιζαν οι πέντε που αποχώρησαν, υπάρχουν ήδη υποψήφοι. Βέβαια για τη θέση για την αριστερή πλευρά, τώρα με την αποχώρηση του Χατζηθεοδωρίδη, με τον Αθανασίου να καθυστερεί, όπως είπαμε, θα προκαλέσει ευχάριστη έκπληξη αν κλείσει νωρίς αυτή η υπόθεση. Αυτό που τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ έχει βγει, μιλώντας με συναδέλφους που καλύπτουν και γνωρίζουν καλά τα του Ολυμπιακού, είναι ότι την παρούσα στιγμή δεν είναι το πρώτο πράγμα που απασχολεί. Το τι θα γίνει δηλαδή με τον Αθανασίου ή γενικά και με τους πολλούς δανεικούς που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, κυρίως στις ομόσταυλες ομάδες του, στις ομάδες δηλαδή που είναι υπό την ιδιοκτησία του κ. Μαρινάκη, αλλά γενικά. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό τον πρωτίστως είναι το θέμα προπονητή, τέλος πάντων τα πιο σοβαρά θέματα, οπότε θα τραβήξει λίγο παραπάνω, και αν αποφασίσει
ο κύριος Μεντιλίμπαρ να πάρει τον Αθανασίου στην προετοιμασία, τότε αναγκαστικά ο ΟΦ θα περιμένει πολύ περισσότερο. Και πλέον στην αριστερή, για την αριστερή πλευρά υπάρχει μόνο ο Παύλος Καινουριάκης. Ο διεθνής Παύλος Καινουριάκης είναι και στις τελευταίες κλήσεις της Εθνικής. Είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο παραπάνω και την τρέχουσα χρονιά, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να επομιστεί το βάρος για την πρώτη επιλογή, δεν το συζητάμε ακόμα. Ακόμα και της πρώτης εναλλακτικής λύσης. Σταδιακά θα γίνεται η ένταξη στην ομάδα του Έλληνα, του νεαρού Έλληνα Ηρακλειώτη διεθνή ποδοσφαιριστή. Οπότε αμέσως ΟΦ θα χρειαστεί δύο ποδοσφαιριστές για τη συγκεκριμένη θέση του αριστερού μπακ. Άλλους δύο, τουλάχιστον δύο, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού μετά την αποχώρηση του Λαμπρόπουλου και του Χριστόπουλου, και άλλους δύο για την μεσαία γραμμή μετά την αποχώρηση και του Νέιρα και του Μπάινοβιτς.

0: Για να ανοίξουμε λοιπόν έτσι με περισσότερα η ανάλυση τα θέματα του Όφη. Έχουν έρθει και δύο μηνύματα. Νομίζω ότι έμεσα απάντησα. Ο Δημήτρης έχει στείλει το μήνυμα. Πόσους παίκτες νομίζω ότι θα χρειαστεί η Όφη για τη νέα αγωνιστική χρονιά, είναι το ένα μήνυμα. Το άλλο ένα σχόλιο για τον Νέιρα, ένας πραγματικός αρχηγός που τίμησε τη φανέλα πολύ περισσότερο από αρκετούς άλλους Έλληνες που αγωνίστηκαν στον Όφη. Να είσαι καλά πάντα, Χουάν, είσαι ένας από εμάς. Ενδεικτικό το μήνυμα αυτό το τελευταίο για τον. Το έχει υπογράψει ο Κον Ιου 4. Αυτό είναι το όνομα το οποίο έχει βάλει στο μήνυμά του. Το τελευταίο αυτό μήνυμα νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της εκτίμησης, αγάπης, λατρείας, απόλυτα δικαιολογημένης που έχει ο κόσμος για τον Χουάν Νέιρα. Συμφωνώ 100% με το πνεύμα του μηνύματος, πραγματικά τίμησε την φανέλα. Ήρθε αθόρυβα πριν από 8 χρόνια, λίγο πριν μπει στη ζωή του Όφη ο Μιχάλης Μπούσης, και κατάφερε και έγραψε ιστορία. Πραγματικά έγραψε ιστορία, ο γυριότερος σκόρερ, ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές, εξαιρετικές εμφανίσεις τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια. Ακόμα και την τρέχουσα χρονιά, όσο έμπαινε, έδινε αυτό που μπορούσε και έκανε τη διαφορά. Ίσως, γιατί το έχω ακούσει από πολλούς να το συζητούν αυτό, ίσως να έπρεπε να παραμείνει στην ομάδα για τον λόγο του ότι θα άξιζε τιμή σε ένα και να ζήσει μαζί της και αυτή την μεγάλη στιγμή της παρουσίας του σε μια league face. Και ενδεχομένως να παρέμενε και για κάποιο άλλο πόστο στο μέλλον. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αν ήθελε ο ίδιος να παραμείνει σε κάποιο άλλο πόστο, να κρεμάσει τα παπούτσια του, δεν μπορούμε να ξέρουμε, ή τουλάχιστον δεν έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος ποια είναι τα πλάνα του όταν κρεμάσει τα παπούτσια του. Είχε πει μόνο μετά τον τελικό ότι θέλει να παίξει άλλο έναν χρόνο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν εννοούσε να παίξει ένα ακόμα χρόνο στον Όφη ή γενικά. Όπως και να έχει, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ο Νέιρα. Είναι η σκληρή πραγματικότητα, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, το είπε και ο ίδιος ο Κόντης για τις σκληρές αποφάσεις. Αν υπήρχε, θεωρώ, είναι καθαρά προσωπική μου άποψη αυτή, αν υπήρχε η οικονομική, που δεν είναι οικονομικό το θέμα, αλλά περισσότερο αν υπήρχε η δυνατότητα και με τις θέσεις των ξένων, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει πάρει την ελληνική ηθαγένεια ο Νέιρα, είναι κάτι το οποίο έχει κινήσει τις διαδικασίες, χρεώνει θέση ξένου παίκτη. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η πολυτέλεια, δεν υπάρχει πολυτέλεια να θυσιάζεται μια θέση ξένου παίκτη, αν δεν πρόκειται για έναν παίκτη από τον οποίο περιμένεις άμεσα λύσεις και να κάνουν τη διαφορά. Οπότε ίσως και αυτό να έπαιξε τον ρόλο του σε αυτή την εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν αυτές τις 5 αποχωρήσεις και θα έχουμε και άλλες. Θα έχουμε και άλλες, όχι μόνο λόγω του ότι είναι ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή, αλλά λόγω του ότι ναι μεν υπολογίζονται, είναι στις εισηγήσεις του, αλλά δεν φαίνεται, για να κρατάμε ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, δεν φαίνεται την παρούσα στιγμή να υπάρχει σύγκληση στο οικονομικό. Το οικονομικό είναι αυτό το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο. Ίσως όχι το πιο σημαντικό ρόλο, αλλά έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Καθώς υπάρχει διαφορά στο οικονομικό και με τον Σεγγέλια και με τον Σαλσίδο και με τον Φούντα. Είναι οι δύσκολες αυτές περιπτώσεις που φαίνεται ότι θα τραβήξουν λίγο περισσότερο. Ο Γκονζάλεθ είναι μια άλλη περίπτωση, είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλει στην ομάδα ο Κόντης. Σίγουρα η ευπάθεια που έβγαλε την εφετινή χρονιά στο δεύτερο μισό της στους τραυματισμούς, δεν θα έλεγα ότι βάζει σε δεύτερη σκέψη τον Όφη αλλά και τον Κόντι, αλλά δεν του δίνει και τη σιγουριά του ότι θα μπορεί να υπολογίζει σαν πρώτη βασική λύση τον Ισπανό. Οπότε και εδώ είναι και αυτή μια ιδιαίτερη περίπτωση που ίσως αυτό το γεγονός συνδυαστεί και με το οικονομικό, να είναι δηλαδή λίγο πιο μαζεμένη οικονομικά η πρόταση που θα του γίνει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι είχε γίνει μια διερευνητική επαφή λίγο μετά τις γιορτές, μια πρώτη διερευνητική επαφή σε καλό επίπεδο. Δηλαδή είχε εκφραστεί η πεποίθηση από πλευρά Σόφη να παραμείνει στην ομάδα και ήταν θετικός σε αυτό ο Γκονζάλεθ. Τότε όμως ήταν πολλές υποχρεώσεις της ομάδας, δεν μπορούσαν να απασχολούν τα μεταγραφικά εκείνη την περίοδο και τώρα είναι που θα γίνουν οι περισσότερες συζητήσεις. Και η άλλη περίπτωση είναι η τελευταία, ο Γιάννης Μαρινάκης. Ο Νίκος Μαρινάκης. Ένας ποδοσφαιριστής που και αυτός είναι μια ηγετική φυσιογνωμία στα αποδυτήρια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται στην ομάδα για την... ακριβώς για αυτό που είπα, γιατί τώρα με την αποχώρηση του Λαμπρόπουλου, με την αποχώρηση του Νέιρα, έφυγαν ισχυρές προσωπικότητες από την ομάδα. Και ο Μαρινάκης είναι μία από αυτές. Οπότε, σύν το γεγονός ότι είναι Έλληνας και κριτικός, μπορεί να γύρουν την πλάστηκα στην παραμονή του στην ομάδα, αν και βάσει των όσων έχει δείξει στους περισσότερους αγώνες ο Χρήστος Κόντης, δεν είναι στις πρώτες του επιλογές. Είδαμε δηλαδή ότι όταν είχε τα θέματα τραυματισμών ο Γκονζάλεθ, ο Μαρινάκης δεν ήταν στις επιλογές του. Είδαμε τον Κοστούλα να παίζει σε αυτή τη θέση, είδαμε τον Ανδρούτσο να παίζει σε αυτή τη θέση και τελευταία βλέπαμε τον Σεγγέλια σε αυτή τη θέση που τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Ο οποίος Σεγγέλια, με τον οποίο επίσης Σεγγέλια όπως προείπα, υπάρχει διαφορά στο οικονομικό. Οπότε αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι οι πλέον δύσκολες, του Σεγγέλια, του Φούντα και του Σαλσίδο, χωρίς να μπορώ να πω με σιγουριά κάτι. Θεωρώ ότι δύσκολο να παραμείνουν και οι τρεις στην ομάδα. Αυτό θα είναι βέβαια το ιδανικό, να παραμείνουν και οι τρεις. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα χρειαστεί παίκτη όφη και στην μεσοεπιθετική γραμμή, εκτός βέβαια αν θεωρούμε τον Σεγγέλια ως παίκτη για την δεξιά πλευρά, για τα άκρα. Αμέσως λοιπόν αφήνουμε αυτούς τους τρεις. Όπως είπα πριν, πάμε σε τουλάχιστον 6 προσθήκες. Δύο τουλάχιστον για την άμυνα μετά την αποχώρηση του Λαμπρόπουλου και του Χριστόπουλου, που δεν θα είναι μόνο δύο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις από τη στιγμή που βλέπουμε ότι παίζει ένα σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και είναι μια θέση όπου οι ποδοσφαιριστές παίρνουν εύκολα κάρτες, με μεγαλύτερη μάλλον ευκολία κάρτες από ότι σε άλλες θέσεις. Ίσως πάμε και σε τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πάει δηλαδή όφι σε τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Παίκτης για τη μεσαία γραμμή μετά την αποχώρηση του Νέιρα είναι δεδομένη επίσης, όπως και για τον Μπαϊνοβιτς. Είναι και ο Βουκοτίτς, που είναι και αυτός παίκτης που δεν είναι στις επιλογές, στις πρώτες επιλογές του Κόντι. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και όχι μόνο παικτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Και ο Βουκοτίτς είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις, ίσως και περισσότεροι παίκτες και για τη μεσαία γραμμή. Γενικά λοιπόν βλέπουμε ότι θα είναι πολλές οι ανάγκες, θα είναι πολλές οι αποχωρήσεις και περισσότερες οι προσθήκες. Η νέα βερσιόν, η βελτιωμένη βερσιόν όπως είπε, η βελτιωμένη έκδοση που είπε ότι θέλει και θα παρουσιάσει του χρόνου, που θέλει να παρουσιάσει του χρόνου μάλλον όφη, θα έχει πολλά νέα πρόσωπα, που σημαίνει πολύ πολύ δουλειά, πάρα πολύ δουλειά στην προετοιμασία προκειμένου να δέσουν όλοι αυτοί οι παίκτες, προκειμένου να είναι έτοιμοι στις 20 Αυγούστου όπου θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του όφη, που θα είναι και η αρχή βέβαια της φορτωμένης αγωνιστικής χρονιάς. Αμέσως θα είναι η έναρξη της Super League, 22-23 θυμίζουμε ότι είναι η Super League, η νέα Super League, όφη λογικά θα παίξει 23, 27 είναι το δεύτερο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι θα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει ο Χρήστος Κόντης. Περιμένουμε και την οριστικοποίηση της προετοιμασίας. Το Ρόζενταλ της Ολλανδίας είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να είναι και φέτος στο μέρος όπου θα γίνει η προετοιμασία. Τα φιλικά είναι όλα αυτά τα θέματα του καλοκαιριού, τα καλοκαιρινά θέματα, γιατί για τον κόσμο είναι οι μεταγραφές αυτές που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι μόνο. Μια νέα χρονιά η δημιουργία μιας νέας χρονιάς περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Οι μεταγραφές είναι αυτό το οποίο φαίνεται πιο πολύ και ακούγεται περισσότερο και συγκεντρώνει έτσι λίγο παραπάνω τα βλέμματα. Και τα διαρκείας, Γιάννη, που ρωτάς, είναι και αυτά μέσα στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση για το πότε θα βγουν στην κυκλοφορία. Θεωρώ ότι θα γίνει σύντομα. Θεωρώ ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουμε εξελίξεις και για τα διαρκείας. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα, οπότε κάνει και ο Αντώνης το σήμα του time out. Πάμε να του κάνουμε το χατήρι, να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισό της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε, θα παραμείνουμε και στο δεύτερο μέρος για λίγο ακόμα στο του ποδοσφαίρου, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα πάνε 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς. Ο Αντώνης Σαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Θα παραμείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Θα φύγουμε όμως από το ανδρικό ποδόσφαιρο κατά μία έννοια, και το λέω κατά μία έννοια γιατί σίγουρα τα όσα θα συζητήσουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο δεν θα έχουν κάνει μόνο με το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά θα επικεντρωθούν σε αυτό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Στέλιο Κοζανίδη, μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας του Ρεθύμνου, της ομάδας της ΡΕΑ, οι πολλές συστάσεις για τον οποίο είναι περιττές. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με την ομάδα του Ρεθύμνου, μια συνεργασία πάντως που έφερε την ομάδα του Ρεθύμνου να είναι μια σταθερή δύναμη πάντως στον χώρο του ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής.
1: Ναι, σίγουρα τα 2,5 χρόνια που ήμουν προπονητής στην ομάδα της ΡΕΑ νομίζω ότι ήταν 2 χρόνια πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ δημιουργικά. Καταφέραμε να καθιερώσουμε την ομάδα σε συνεργασία με την διοίκηση και τις παίχτριες. Καταφέραμε να καθιερώσουμε την ομάδα στην κατηγορία, στην αλφαθνική, να έχει μια σταθερή πορεία, μια ανωδική πορεία. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια ήταν εξαιρετικά και θεωρώ ότι η ομάδα πλέον έχει μια σταθερότητα και είναι παράδειγμα για πολλές ομάδες, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γηπέδου, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα. Είχαμε μια διοίκηση που πάντα ήταν δίπλα μας, και ειδικά ο πρόεδρος, ο κ. Μανουκαράκης, οπότε νομίζω αυτό έκανε το κλίμα πιο ευχάριστο και έκανε και τη δουλειά μας να είναι και η δικιά μας δουλειά ακόμα πιο ευχάριστη κάθε μέρα στην προπόνηση και στα παιχνίδια, και νομίζω αυτό έγινε και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ήταν πάντως και ήταν και δύσκολες χρονιές, γιατί βλέπαμε ότι ήταν να συνέπεσε με μια άνοδο του γυναικείου ποδοσφαίρου, με τις ομάδες να ενισχύονται, να υπάρχει ένας μεγάλος συναγωνισμός και ανταγωνισμός σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα.
1: Ναι, σίγουρα η αλφαθνική δεν έχει καμία σχέση με την αλφαθνική που υπήρχε πριν 4-5 χρόνια. Τώρα ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, και όλες οι ομάδες είναι καλές, έχουν έρθει πάρα πολύ καλές παίχτριες. Έχει καλούς προπονητές, οπότε νομίζω όλα τα παιχνίδια είναι ανταγωνιστικά και ο καθένας είναι εξαιρέσεων ελάχιστον, μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Αλλά σίγουρα μπορεί να στραβοπατήσεις σε όλες τις ομάδες.
0: Ο πειθαρχικός στόχος ήταν, όπως είπες πριν, να σταθεροποιηθεί η ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Ένα αντίστοιχο στόχο βλέπαμε ότι είχε και ο Όφη, και επίσης ήταν και αυτός ένα σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Μπορούν οι κριτικές ομάδες να κάνουν και ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να μπουν και στην διεκδίκηση του ενός τίτλου?
1: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα μπορούν, γιατί θεωρώ ότι είναι τιμή για την Κρήτη να έχει δύο ομάδες όπως είναι ο Όφη και η ΡΕΑ. Εντάξει, ο Όφη τώρα μπορεί να περνάει κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι θα βρει και θα συνεχίσει σίγουρα το δρόμο του, γιατί και ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και νομίζω αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι τιμή για την Κρήτη να έχει αυτές τις δύο ομάδες και σιγά σιγά να δημιουργεί βήματα ανεβαίνοντας σκαλοπάτια, ανεβάζοντας φιλοδοξίες και στόχους. Και 100% εάν στηριχτούν βέβαια και αυτές οι ομάδες κατάλληλα και διοικητικά, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω ότι έχουν όλα τα φόντα, θα έλεγα εγώ, να διεκδικήσουν και κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στις ομάδες. Στις ομάδες πρέπει να έχει σταθερότητα. Σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ποιότητα των παιχτών, και ειδικά όταν έχεις ένα ρόστερ που έχει βάθος και έχεις περισσότερες επιλογές. Και νομίζω ότι αν το καταφέρουν αυτό και η ΡΕΑ και ο Όφη, θεωρώ ότι ναι, μπορούν να είναι από τις ομάδες οι οποίες σε βάθος χρόνου να είναι μία από τις διεκδικήτριες, ή έστω να είναι πάρα πολύ κοντά στο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή και το κύπελλο.
0: Κέρδισαν πάντα στην εκτίμηση του κόσμου, γιατί βλέπαμε και στα παιχνίδια της ΡΙΑ και στα παιχνίδια του ΟΦΙΑ και το κόσμο να δίνει το παρόν. Υπήρχε δηλαδή αναγνώριση από την πλευρά του κοινού στις προσπάθειες που κάνατε.
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί είναι δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Πήγε ο κόσμος στο γήπεδο για να δει τα παιχνίδια τα οποία ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικά και έβλεπαν ωραίο ποδόσφαιρο, έβλεπαν καλές αθλήτριες, έβλεπαν δύο ομάδες που πραγματικά κάθε Κυριακή έδιναν τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα στο γήπεδο και ήταν άκουσα ανταγωνιστική με όλους τους αντιπάλους. Οπότε νομίζω ο κόσμος αυτό θέλει να βλέπει ωραία παιχνίδια, ανταγωνιστικά παιχνίδια και δίκαια, και για μένα θα μπορούσε, εγώ θα πω τουλάχιστον για τη δικιά μου την ομάδα, ότι μπορεί να έχουμε 47 βαθμούς, αλλά όχι εγώ προσωπικά, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είμαι ευχαριστημένος. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πολλούς περισσότερους βαθμούς.
0: Τη γυναική ομάδα του ΟΦΗ την ξέρεις πολύ καλά, γιατί την είχες να την αντιμετωπίσεις. Την ανδρική ομάδα του ΟΦΗ, επίσης φαντάζομαι την παρακολουθείς, ήσουν μέλος αυτής της ομάδας σε μια διαφορετική εποχή. Οπότε δεν μπορώ να ζητήσω ένα σχόλιο και για τον ΟΦΗ αυτή την ιστορική χρονιά την οποία έκανε με την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Ναι, ΟΦΗ θεωρώ ήταν μια χρονιά που θα τη θυμόμαστε όλοι, γιατί αν πάρουμε από την αρχή το πώς ξεκίνησε η χρονιά, το πώς πήγε να εξελιχθεί και το πώς τελικά εξελίχθηκε, νομίζω ότι μπορεί και να μην το περίμενε κανένας. Όταν πριν, ξέρω εγώ, την έλευση του κ. Κόντι, η ομάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις και σε κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, έπεσε ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που αν δεν το κέρδισε μπορεί να πήγαινε και τελευταίος.
0: Σωστά.
1: Και η χρονιά εξελίχθηκε μαγικά, θα έλεγα εγώ, για την ομάδα του ΟΦΗ, γιατί τελικά ήταν μια χρονιά η οποία έμεινε στην ιστορία μετά από 39 χρόνια. Κατάφερε να ξαναγίνει κυπελούχος Ελλάδος. Κατάφερε να πάρει ένα κύπελο που και ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΟΦΗ, είμαι σίγουρος, δεν το περίμενε να γίνει τουλάχιστον για τη φετινή χρονιά. Όμως με τέλος του κυρίου Κόντι πραγματικά η ομάδα 100% άλλαξε πρόσωπο, άλλαξε επίπεδο αγωνιστικό και δίκαια κατάφερε να κερδίσει τον κύπελο, γιατί να μην βλέπουμε τον τελικό που ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο σε ένα παιχνίδι πολλά μπορεί να συμβούν. Είναι αυτό που λέμε, δοκάρι και μέσα παίρνεις το κύπελο, δοκάρι και έξω δεν το παίρνεις. Αυτός ήταν ένα παιχνίδι, ένας τελικός, ο οποίος για μένα μπορεί κάποιοι να θεωρούσαν τον ΠΑΟΚ φαβορί. Για μένα όμως ήταν το τελικός 50-50 και πάντα έτσι είναι ένας τελικός. Να δούμε όμως την πορεία του μέχρι το τελικό που κατάφερε να αποκλείσει την ΑΕΚ εκτός έδρας με 0-1 σε μόνο παιχνίδι νοκάουτ. Κατάφερε να αποκλείσει τον Ολυμπιακό.
0: Έκτοτε δεν ξανάχασε παιχνίδι.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και μέχρι τότε η ΑΕΚ ήταν με μια πορεία πάρα πολύ καλή σε Ευρώπη και Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και την απέκλεισε, δεν την απέκλεισε διπλό παιχνίδι να πεις ότι ξέρω, ήμουν λίγο τυχερός, ήμουν λίγο πιο καλός. Και τέλος πάντων σου δίνονταν η ευκαιρία του δεύτερου παιχνιδιού. Μιλάμε για ένα παιχνίδι νοκάουτ και μέσα στο Παπαρένα, μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Αυτή λοιπόν ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, που θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι ήταν η αιτία πραγματικά όταν έχεις αποκλείσει την άκρη της έδρας, γιατί να μην πιστέψεις ότι μπορείς να πάρεις και το κύπελλο. Όταν ξέρεις μπροστά σου ότι έχεις το Λεβαδιακό, ναι μεν ο Λεβαδιακός είναι μια φέτος και την χρονιά μια πολύ καλή ομάδα, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, αλλά δεν μπορεί όμως να συγκριθεί το βάρος του ΟΦΗ με το Λεβαδιακό ιστορικά και βάσει χρόνων και δρόμων στην αλφαθενική και στην καθιέρωση. Γιατί λοιπόν να δούμε το Λεβαδιακό ότι ναι, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Το ΟΦΗ όμως δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το Λεβαδιακό. Αυτή ήταν η αλήθεια και αυτό αποδείχθηκε σαν δύο παιχνίδια. Έπαιξαν δύο πολύ καλές ομάδες και πέρασε ο ΟΦΗ. Ήταν μια πρόκριση εντελώς λογική. Δεν παραξενεύτηκε κανείς που ο ΟΦΗ πέρασε το Λεβαδιακό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Και μετά πήγε να παίξει ένα τελικό. Ναι, μένει με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν το συζητάμε. Αλλά και ο ΟΦΗ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και δίκαια πήρε το κύπελο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη.
0: Και θέλω...
1: Έκανε λοιπόν πάρα πολύ καλές προκρίσεις και έπαιξε πολύ μεγάλα παιχνίδια ο ΟΦΗ μέχρι να καταφέρει να πάρει το κύπελο. Και θεωρώ ότι ο ΟΦΗ ήταν έτοιμος φέτος για να σηκώσει το κύπελο.
0: Είχε την εμπειρία ενός της περασμένης χρονιάς του περασμένου τελικού που αγωνιστικά ίσως το διαχειρίστηκε το σωστά.
1: Πέρσι με τον Ολυμπιακό δεν κατέβηκε καθόλου στο κύπελο.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες, αγωνιστικές αυτές είναι. Να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Πέρυσι κατέβηκε και την πρώτη τελική που έκανε την έκανε στο 93. Mm. Όταν το παιχνίδι είχε τελειώσει. Φέτος όμως από την αρχή, ενώ ο ΠΑΟΚ συμφωνώ ότι είχε ένα καλό 15 λεπτό στην αρχή ο ΠΑΟΚ. Μπήκε καλύτερα, πίεσε πιο πολύ, όχι αλλά μέχρι εκεί. Μετά όμως, και ειδικά μετά που ισοφάρισε ο Όφη, ήταν αυτός που είχε την πρωτοβουλία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Mm.
0: Θέλω λίγο να γυρίσουμε πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας.
1: Σε αυτό που σας λέω είναι ότι δεν φοβήθηκε το μάτσο.
0: Ναι.
1: Ο Όφη πήγε στο Βόλο και στο τελικό για να πάρει το παιχνίδι. Δεν πήγε απλά για να κατέβει και αν θα καταφέρει να πάρει κάτι ή αν θα καταφέρει να κερδίσει. Πήγε και πραγματικά μέσα στο γήπεδο έδειξε ότι μπήκα για να διεκδικήσω επίσης ώρες να πάρω το κύπελο.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, γιατί φάνηκε. Εσύ, και θέλω με αυτό να κλείσουμε, να γυρίσουμε δηλαδή πίσω την περίοδο που εσύ φορούσες ακόμα την ποδοσφαιρική φανέλα και του Όφη αλλά και των άλλων πολλών ομάδων στην πλούσια καριέρα την οποία είχες. Πώς ήταν τα πράγματα τότε στον Όφη? Ήταν σε μια περίεργη, διάωσα μέση κατάσταση όταν τη βίωσες εσύ ως ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ο Όφη τότε ήταν... Δεν υπήρχε να παίξουμε παιχνίδι και να, ειδικά μέσα στο Γεντή Κουλέ, και να σκεφτούμε πώς θα κερδίσουμε τον αντίπαλο. Τον είχαμε κερδίσει χωρίς καν να ξεκινήσει ακόμα το μάτς. Τέτοια ήταν η φανέλα και το βάρος του Όφη, γιατί αν θυμάστε, που το θυμάστε σίγουρα πολύ καλά, νομίζω ότι εάν ο Όφη είχε χάσει κάτι τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν ούτε το κύπελο που είχε χάσει, ούτε αν είχε πέσει στη Β' Εθνική ή στη Γάμα λόγω χρεών και λόγω γεγονότων τέλος πάντων όλων αυτών που είχαν γίνει, ήταν ότι είχε χάσει τη φανέλα του, είχε χάσει το βάρος της φανέλα της. Και αυτό είναι που έχει κερδίσει με την έλευση του κυρίου Κόντι ο Όφη αυτή τη στιγμή. Το κύπελο το πήρε, όχι, ήταν μια ιστορική στιγμή, αυτό πέρασε, τελείωσε. Το θέμα είναι η ομάδα ξανακερδίζοντας το βάρος της φανέλας της, να έχει συνέχεια, να έχει διάρκεια, να έχει αυτό που είχαμε τότε εμείς, γιατί είχαν φορήσει τη φανέλα τεράστιοι ποδοσφαιριστές, τεράστιοι, που αν κάτσουμε και τους αναφέρουμε ένα-ένα, θα φάμε ένα μήνα. Και ήταν, το πιστεύω, και όλο αυτό το DNA που είχε η ομάδα, που δεν αφήναμε κανένα περιθώριο, κανείς, να αμφισβητήσει την ομάδα του Όφη και τη φανέλα που φοράμε. Αυτό λοιπόν, ο Όφη, είναι το μεγαλύτερο κέρδος πλην το κύπελο που κατάφερε να σηκώσει, ότι σιγά σιγά ξανακερδίζει το βάρος της φανέλας η ομάδα και θα ξανακαθιερωθεί σαν μία από τις μεγάλες δυνάμεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον χώρο της Ελλάδος. Και αυτό βέβαια σίγουρα θα έχει να κάνει και με την έξοδο στην Ευρώπη που κατάφερε μέσω του κυπέλου να ξαναβγεί και να ξαναθυμηθούν όλοι πραγματικά το τι σημαίνει Όφη. Γιατί καλώς ή κακώς, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, πάρα πολλοί κόσμος το είχε ξεχάσει με την ταλαιπωρία που τραβούσε αρκετά χρόνια. Και μετά τον υποβασμό από την άλλη θα.
0: Σημαντικό αυτό. Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλή σταδιοδρομία, καλή πορεία στη
1: Σέρκη Κάρτης. Και εσάς ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι σας.

Αυτά λοιπόν από τον Στέλιο Κοζανίδη, τελευταίο σταθμό στην προπονητική του καριέρα ήταν η ομάδα της ΡΕΑ. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία μαζί της, η οποία ΡΕΑ έχει νέα προπονήτρια πλέον και είναι για αυτή μια γνώριμή μας, η Γιάννα Δούκα. Ίσως το Καρτεμέ μαζί με τη Δανάη Σιδηρά είναι τα πιο μεγάλα ονόματα τα οποία έχει βγάλει το Ηράκλειο, σίγουρα το Ηράκλειο και η Κρήτη, στον χώρο του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Δανάη και η Γιάννα είναι τεράστιες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου. Η Γιάννα Δούκα λοιπόν είναι η αντικαταστάτρια του Στέλιου Κοζανίδη στην ομάδα του Ρεθύμνου, που δείχνει ότι και τη νέα αγωνιστική χρονιά θα έχει τουλάχιστον τους ίδιους στόχους με αυτούς που είχε εφέτος, να κάνει δηλαδή μια καλή πορεία ή δυνατόν να τερματίσει λίγο ψηλότερα, και ελπίζουμε ότι και η ομάδα του γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη θα μπορέσει να λύσει τα θέματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, και δεν είναι μόνο το θέμα της αδειοδότησης, αυτό μπορεί να ξεπεραστεί σχετικά εύκολα, το θέμα της επόμενης μέρας, έτσι ώστε να μπορέσει όχι απλά να αγωνιστεί στην Αλφαεθνική, αλλά να αγωνιστεί με τη δυναμική την οποία είχε την προηγούμενη χρονιά. Παραμένοντας λίγο ακόμα στα του Όφη, αφήνοντας όμως του ποδοσφαίρου, στο βόλεϊ, με την εκκρεμότητα που υπάρχει στο κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας μετά την ευνηδιαστική ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Καλμαζίδη, βλέπουμε ότι δεν έχει επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική χρονιά, καθώς πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας με τον Ματέι Μιχαήλοβιτς, αν όχι τον πολυτιμότερο, έναν εκ των πολυτιμότερων παικτών του Όφη την περσινή χρονιά, αλλά γενικά και τα τρία προηγούμενα χρόνια που αγωνίζεται στην ομάδα. Ο Σλοβαίνος Διαγώνιος, πρώτος σκόρερ της ομάδας, πρώτος σερβερ με τα στατιστικά του που έδωσε στην δημοσιότητα η Ραστέχνη Σόφη, είναι ένας παίκτης σημείο αναφοράς, ενώ την περσινή χρονιά, την 24-25 δηλαδή, ήταν και ο πρώτος σκόρερ συνολικά του πρωταθλήματος της Volley League. Γράφει ιστορία με τον Όφη, θα αγωνίζεται του χρόνου στο Challenge Cup και θα συνεχίσει να είναι και στην κριτική ομάδα, που πλέον και αυτή συνεχίζει την αναζήτηση, τις συζητήσεις και την αναζήτηση του αντικαταστάτη του Γιάννη Καλμαζίδη. Όπως είπαμε, ήταν κάτι το οποίο ευνηδίασε τους ανθρώπους του Όφη, αλλά ξεκίνησε ανάμεσα τις διαδικασίες για την αντικατάστασή του. Στον χώρο του μπάσκετ, όπως είπαμε, αυτές τις μέρες κινούμαστε στους ρυθμούς του Final Four της EuroLeague, το τέλος της οποίας θα σημάνει και την τελική ευθεία της Basket League. Η διοργανώτρια ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ημιτελικών και των τελικών της διοργάνωσης. Οι τελικοί βέβαια θα οριστικοποιηθούν μόλις βγει και τυπικά το ζευγάρι. Καταρχάς μένει ακόμα η

και ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ με τον Άρη στο, πάλι τον, την ίδια μέρα, 28 Μαΐου στις 8 και 4. Το Σάββατο θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς και ανάλογα μετά αν και πόσο θα πάνε τα πράγματα για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις και τους τελικούς, αν τυχόν χρειαστούν και άλλοι αγώνες, αν και φαίνεται ότι εύκολα ή δύσκολα οι αιώνιοι θα περάσουν τα εμπόδια των αντιπάλων τους και θα βρεθούν και πάλι στον τελικό. Τη Δευτέρα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, οπότε θα ξέρουμε τη Δευτέρα ποια θα είναι από τις δύο ομάδες που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του λοιπόν την μονομαχία με την Φενέρ, το πρώτο εμπόδιο για να βρεθεί στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου. Όπως πάμε όμως για μπάσκετ, θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο και αύριο και την Παρασκευή. Δεν έχουμε κάτι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που αναφέραμε, τα εσωτερικά τα του Όφη. Μπορεί κάτι να έχουμε σήμερα. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε αν είμαστε στον αέρα ή αλλιώς θα τα διαβάσετε στο kretaman.gr. Εδώ κάπου ήρθε η ώρα να τα μαζέψουμε, να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Τσουρουνάκη που είχε την ευθύνη της live streaming μετάδοσης, τον Αντώνη Τσαπίνο που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Αυξάνεται περαιτέρω το κόστος του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Νέου ΒΟΑ, καθώς μετά τις αποζημιώσεις άνων των 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ανάδοχο, εγκρίθηκαν επιπλέον 13 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσες συμπληρωματικές εργασίες. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, η Μαρία. Εσείως έχουμε φτάσει σε ένα επιπλέον ποσό ύψους 33 εκατομμυρίων ευρώ, έξτρα ποσό σε σχέση με το αρχικό ύψος, το οικονομικό ύψος του έργου. Όπως αποκαλύψαμε λοιπόν σήμερα εδώ στο Κρέτα One, μετά τις σταλίες, την αποζημίωση δηλαδή, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν εγκριθεί προς τον ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων με αποκλειστική ευθύνη του δημοσίου στην πορεία των κατασκευαστικών εργασιών, τώρα το Δημόσιο, το Υπουργείο Υποδομών εμπροκειμένου, δίνει έξτρα 13 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσες συμπληρωματικές εργασίες. Η νέα δαπάνη αυτή, Μαρία, που είναι εκτός βεβαίως αρχικού προϋπολογισμού της σύμβασης, δίνεται ώστε ο ανάδοχος να κάνει συμπληρωματικές εργασίες στο πλαίσιο τεχνικών αλλαγών, οι οποίες και προκρίθηκαν ως μονόδρομος ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε το ασφιχτικό, θα έλεγα χρονικό ορόσημο, της 30ης Ιουνίου από πλευράς Ταμείου Ανάκαμψης. Το Υπουργείο, δηλαδή, αυτό που έκανε η Μαρία, είναι ένας τεχνικός ανασχεδιασμός. Άλλαξε κάποια προβλεπόμενα τεχνικά έργα όπως, που αφορούν ακόμα και σε γέφυρες. Ουσιαστικά όμως με αυτόν τον τρόπο αλλάζει το αντικείμενο της υποεξέλιξης εργολαβίας και κατ' επέκταση και το κόστος της. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα λοιπόν αυτές οι τεχνικές εργασίες συμπληρωματικές που επήγουν και για τον λόγο αυτό απαιτείται αυτή η συμπληρωματική δαπάνη ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία βεβαίως θα την καλύψει το ελληνικό δημόσιο, διότι δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, δηλαδή ο όμιλος άκτορ για αυτές, ούτε προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική απόφαση, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, οι καθυστερήσεις οι οποίες προέκυψαν μετά την υπογραφή της σύμβασης συνιστούν απρόβλεπτη περίσταση στην εξέλιξη του έργου και λαμβάνοντας υπόψη την ανελαστική, όπως τη χαρακτηρίζει προθεσμία ολοκλήρωσης για τις 30 Ιουνίου 2026, δίθηκε επιβεβλημένη τροποποίηση του σχεδιασμού του τεχνικού αντικειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή, κοινώς, Μαρία, για να μην χαθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να θυμίσω εδώ τώρα ότι η σύμβαση για το τμήμα αυτό Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του νέου ΒΟΑΚ, μήκους 14,5 χιλιόμετρων, ήταν αρχικού προϋπολογισμού 169 εκατομμυρίων ευρώ. Με χρηματοδότηση, όπως είπαμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης, κατασκευάζοντας αμυγός δημόσιο έργο. Η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Αρχικός χρόνος αποπεράτωσης ήταν 36 μήνες, δηλαδή μία τριετία. Βεβαίως όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, έχουν εκτροχιαστεί πλήρως. Νομίζω ότι και αρχικά αυτό σκεφτόντουσαν οι περισσότεροι, ότι θα ήταν ανέφικτο να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονταν στη σύμβαση, διότι υπήρχαν και υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά σημαντικά αγκάθια. Ένα μεγάλο αγκάθι είναι οι απαλωτριώσεις. Έχουμε δει πόσο έχει ταλαιπωρηθεί το έργο και πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί και πολλοί συμπολίτες μας με τους χειρισμούς γύρω από τις απαλωτριώσεις. Είχαμε τις μετακινήσεις των δικτύων κοινής ωφελίας και επίσης αναθεωρήσεις επίπεδο μελετών που γίνονταν και όπως διαπιστώνουμε τώρα με την αποκάλυψη μας, Μαρία, συνεχίζουν να γίνονται ακόμα και τώρα σε τόσο προχωρημένο στάδιο κατασκευής του έργου. Μαρία.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Κλιμακώνεται η αντίδραση κατοίκων και φορέων για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής μεταναστών στις Μαλάδες, με τη Συντονιστική Επιτροπή να ζητά την πλήρη απόρριψη της χωροθέτησης από Περιφέρεια Υπουργείο Μετανάστευσης. Μιλώντας στο Κρέτο Άνα 102,3 και στη δημοσιογράφο Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο Μάνος Κοκολάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, ξεκαθάρισε πως το βασικό αίτημα που θα μεταφερθεί μέσω ψηφίσματος είναι η πλήρης απόρριψη της περιοχής των Μαλάδων ως χώρου εγκατάστασης δομής. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Θα μεταφερθεί την Πέμπτη μέσω ψηφίσματος στην περιφέρεια Κρήτης, όπου θα ζητήσουμε ουσιαστικά να ευθυγραμμιστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κρήτης με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, ώστε να απορριφθεί επιτέλους ρητά και κατηγορηματικά η χωροθέτηση δομής στην περιοχή των Μαλαδών, για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Ας μην επεκταθούμε σε αυτό ξανά. Να κριθεί αν ο χώρος είναι ακατάλληλος, να υπάρχει μια δημόσια και ξεκάθαρη τοποθέτηση, να ζητήσει από το Υπουργείο να επανεξετάσει το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση, η οποία να γίνει βέβαια πλέον μέσω ουσιαστικής και θεσμικής διαβούλευσης με την τοπική αυτοδιοίκηση, και νομίζω το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να συμβεί είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη χθεσινή τοποθέτηση που είδαμε τους εναλλακτικούς χώρους, τι βλέπουμε, και νομίζω το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά όσον αφορά την διαδρομή που ακολουθούμε τη θεσμική, βλέπουμε λοιπόν ότι όταν εμείς ζητήσαμε να υπάρξει θετική ή αρνητική τοποθέτηση από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και τεκμηριωμένοι, τι συνέβη? Ότι ξεκινήσαμε να απορρίπτουν και από εκείνη την πλευρά τις μαλάδες και να ξεκινάμε να συζητάμε άλλους χώρους, που στην συγκεκριμένη αναφορά που έκανε ο κ. Σαββιανάκης συζήτησε περισσότερο για τις κυκλοφοριακές προσβάσεις. Άρα σιγά σιγά με τον τρόπο της τεκμηρίωσης που ζητήσαμε ξεκινάμε στη δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον και τίθενται τα πρώτα κριτήρια, το οποίο είναι σίγουρα το πρώτο βήμα. Άρα τι προσδοκάμε εμείς λοιπόν από τη σημερινή διάσκεψη? Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δήμος και η Περιφέρεια αφενός να απορρίψουν επιτέλους την περιοχή των Μαλαδών για τη χωροθέτηση, εφόσον όποια κριτήρια και να τεθούν, δυστυχώς η περιοχή, και τονίζω τη λέξη δυστυχώς, δεν θα μπορούσε να τα υποστηρίξει, δεδομένου των σοβαρών ελλείψεων υποδομών, να ξεκινήσουν να θέτονται μετά τα κριτήρια τα οποία χρειάζονται να πληρούν άλλοι χώροι, και αν γίνεται και στην ίδια τηλεδιάσκεψη να ξεκινήσουν να γίνονται προτάσεις και αντιπροτάσεις για τους χώρους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αυτά.
0: Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρου, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Ναουρτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, προκειμένου να συζητηθεί ο πλήρης σχεδιασμός για τη διαχείριση του Ηρακλείου σχετικά με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές αλλά και τη δημιουργία προσωρινού χώρου κράτησης. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον 50χρονο Μανώλη Βλάχο, που αγνοείται για έκτη μέρα από τα μάλια. Ο άνδρας εξαφανίστηκε στις 14 Μαΐου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ έχει εκδοθεί Silver Alert για τον εντοπισμό του. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Στον Εισαγγελέα Χανίων βρέθηκαν 15 μαθητές του Γυμνασίου Αλικιανού, μέλη του 15 μελών Συμβουλίου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την κατάληψη που είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο στην επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Τους μαθητές συνόδευαν οι γονείς τους. Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, προανήγγειλε ο Υπουργός μετά τις αποκαλύψεις για κυκλώματα που εκμεταλλεύονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τόνισε, προχωράει η μετάβαση της διαδικασίας στην ΑΔΕ και στόχος είναι η πλήρους διαφάνεια στο σύστημα πληρωμών, ώστε να εντοπίζονται οι πραγματικοί δικαιούχοι και να αποκλείονται οι επιτίδιοι. Την ίδια ώρα, σε τρίμερο έντονων κοινοβουλευτικών διεργασιών, εισέρχεται η Βουλή με επίκεντρο τις υποθέσεις του ΙΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, χωρίς ωστόσο να αναμένεται η παρουσία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ αύριο Πέμπτη συζητείται η πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τον ΙΠΚΕΠΕ, ενώ μεθαύριο Παρασκευή η σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Οι συνεδριάσεις αναμένονται να προκαλέσουν έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί στην Κρήτη το πάγωμα των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Λευτέρης Τριανταφυλάκης από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ηρακλείου τονίζει ότι το μέτρο πλήττει κυρίως τους πραγματικούς παραγωγούς και ιδιαίτερα τους νέους κτηνοτρόφους, που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος και μειωμένες επιδοτήσεις. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση, εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και κενά στις εφημερίες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του. Όπως ανέφερε στο Κρέτα ο ΑΝΕ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μανουσάκης, τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποχωρήσει 87 εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο, όπως λέει ο ίδιος, να λειτουργεί οριακά. Πάμε να ακούσουμε το όσο είπε νωρίτερα στο Κρέτα ο ΑΝΕ 102,3 ο κύριος Μανουσάκης.
3: Το βασικό μας θέμα ήταν και είναι η έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στο νοσοκομείο, η οποία, όπως καταγράφουμε και στο ανακοίνωση της απόφασης της συνέλευσης έχει οδηγήσει ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατά 87 εργαζόμενους, δηλαδή κατά το 20%, κατά το 1/5 έχει μειωθεί το προσωπικό τα τελευταία 4 χρόνια.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτά που λέει το Υπουργείο Υγείας, ότι το ΕΣΥ είναι στα καλύτερά του. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι τουλάχιστον το ΕΣΥ στο νομό μας είναι στα χειρότερά του. Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει ανεσιολόγος και δεν εφημερεύει ακτινολόγος. Στο νοσοκομείο Σιτίας είναι κλειστή εδώ και 1,5 χρόνο η παθολογική κλινική. Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας είναι τις μισές μέρες του μήνα κλειστή η παθολογική κλινική και έχει το νοσοκομείο Ιεράπετρας μόνο έναν ανεσιολόγο. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα κενά που υπάρχουν, που σας είπα, που είναι πολύ σύντομα, ανέφερα τα πιο αδρά κενά που έχουν επίπτωση στην αντιμετώπιση των περιστατικών.
0: Στο μεταξύ, σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ψυχιατρική κλινική του Παγνή, σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων που κάνουν λόγο για λειτουργία με μόλις 2 άτομα στη βάρδια και εικόνες ασφυξίας με ράντζα. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Κανάκης από την αίθουσα Σύνταξη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όντως, όπως τα περιέγραψες, είναι σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού και υπό συνθήκες πλήρους κατάρρευσης βρίσκεται η ψυχιατρική κλινική του Παγνή, με το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου να εκπέμπει μια δραματική κραυγή αγωνίας. Η κατάσταση στην ψυχική υγεία της Κρήτης περιγράφεται πλέον ως ένα εκρηκτικό μείγμα που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό. Επίσης, Μαρία, χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος του προβλήματος που αποτυπώνεται και στα νούμερα. Η κλινική λειτουργεί μόνιμα ξεπερνώντας κατά πολύ τη χωρητικότητά της. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό ότι στις 18 του Μάη δεν υπήρχε ούτε ένα κενό ψυχιατρικό κρεβάτι σε όλο το νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιστρατεύσουν ξανά γνωστά ντροπιαστικά ράντζα, που τα έχουμε δει πολλές φορές, υποβαθμίζοντας πλήρως την αξιοπρέπεια των νοσηλευόμενων. Την ίδια ώρα η υποστελέχωση έχει χτυπήσει κόκκινο. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, μόλις ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός θαλάμου καλούνται να διαχειριστούν δεκάδες περιστατικά. Μιλάμε για ασθενείς που στην πλειονότητά τους νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή και βρίσκονται σε οξεία ή και σε διεργητική φάση, πράγμα που καθιστά τη βάρδια κυριολεκτικά επικίνδυνη. Το προσωπικό πάντως, όπως γράψαμε και στο Κρέτα One, βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης επαγγελματικής και σωματικής εξουθένωσης. Ξεκαθαρίζει ότι η δημόσια ψυχική υγεία στο νησί έχει αφαιθεί στην τύχη της και ζητούν άμεσα μόνιμες προσλήψεις, να σταματήσει η εξοδοτική εργασία και να λειτουργήσει επιτέλους η ψυχιατρική κλινική του Αγίου Νικολάου.
0: Δημήτρη, μια κατάσταση η οποία δεν είναι τωρινή, είναι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με την ευχή όλων μας να λειτουργήσει κάποια στιγμή κάτι, γιατί λειτουργεί οι ψυχιατρικές δομές στην Κρήτη, ένας ψυχίατρος για όλο το νησί. Σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 92χρονη στο Ηράκλειο, όταν άγνωστοι, παριστάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ, την έπεισαν ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της. Με το πρόσχημα του επείγοντος ελέγχου, κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα και συλλεκτικά χαρτονομίσματα αξίας περίπου 200 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλωδικείο Χανίων εκδικάζεται σήμερα υπόθεση 47χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει διώξεις για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή μετά από καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου. Σχέδιο παρεμβάσεων για τα αστερούσια και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παρουσίασε, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, η κυρία Θενοβρέντζου. Όπως ανέφερε, η Συμφωνία Συνεργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενώ τόνισε ότι τα αστερούσια αποτελούν δείκτη κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη. Η κυρία Βρέντζου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις δενδροφυτεύσεις, με έμφαση στη χαρουπιά και στη δημιουργία οάσεων πρασίνου στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Τα Στερούσια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με τεράστια, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης με τεράστια οικολογική και πολιτιστική σημασία και βασικά αποτελούν βάσει των τελευταίων ερευνών τα τελευταία χρόνια που έχουν γίνει και με δεδομένο την κλιματική κρίση η οποία επικρατεί, αποτελούν το δίκτυο κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και με δεδομένο τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που έχουν πάρει απόφαση μέχρι το 2030 και έχουν, είναι υποχρέωση όλων των χωρών, των κρατών μελών να δεντροφυτευτούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δέντρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα Στερούσια είναι από τις πρώτες περιοχές στις οποίες θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή του είδους η στρατηγική. Στο πλαίσιο λοιπόν των υποχρεώσεών μας και σαν απόθεμα βιόσφαιρας UNESCO Αστερουσίων μέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχουμε εκπονήσει, στο πλαίσιο λοιπόν της εκπόνησης του επιχειρησιακού αναπτυξιακού σχεδίου των Αστερουσίων και των υποχρεώσεών μας απέναντι και στους 17 στόχους του ΟΗΕ και βεβαίως στην UNESCO, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, που εδώ πρέπει να πω ότι ο Περιφερειάρχης είναι πάντα μπροστά και πάνω και στηρίζει αυτού του είδους τις πρωτοβουλίες. Μην ξεχνάτε ότι έχει εντάξει όλες τις περιοχές, τις εμβληματικές περιοχές UNESCO, σε ένα πρόγραμμα μέσα στο ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο υλοποιούνται πάρα πολλές δράσεις, αναδεικνύοντας, στηρίζοντας και προωθώντας την προβολή και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
0: Με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού ξεκινά και φέτος η τουριστική σεζόν στην Κρήτη, με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους να καλούνται να καλύψουν πολλαπλές θέσεις εργασίας για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μονάδων. Όπως ανέφερε στο kretaoan.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νίκος Κοκολάκης, η υποστελέχωση παραμένει έντονη ενώ πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο λόγω χαμηλών απολαβών και δύσκολων συνθηκών. Στην υλοποίηση του νέου λιμενερχείου Ηρακλείου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του οργανισμού λιμένους Μινάς Παπαδάκης μιλώντας στο κρέταοαν 102,3 κάνοντας λόγο για ένα έργο που έχει ήδη μπει σε τροχιά σχεδιασμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το νέο κτίριο που έχει ενταχθεί στο master plan του λιμανιού θα αναγερθεί δίπλα στην πυροσβεστική υπηρεσία σε κομβικό σημείο για τη λειτουργία του λιμένα, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τις υπάρχουσες παλιές εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από την δεκαετία του 60. Τη διαφωνία του με το σχεδιασμό για τη μεταφορά της τάσης των τουριστικών λεωφορείων στην απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ηρακλείου Γιώργος Ισαμάκης μιλώντας στο κρέταοαν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδράκη. Όπως ανέφερε, το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τον συνολικό σχεδιασμό βιώσιμης αστικής κοινικότητας και όχι αποσπασματικά. Ο ίδιος πρότεινε να παραμείνει προσωρινά η στάση στο σημερινό σημείο μέχρι την οριστική λύση των Μήλων Καστρινάκη. Πάμε να ακούσουμε το ΣΕΠ.
6: Έθεσα μία πρόταση στο τραπέζι, να μεταφερθούν και να φύγουν τα λεωφορεία από το κέντρο της πόλης, μιας και όλοι θα συμφωνήσουμε ότι προκαλούν ένα κυκλοφοριακό ζήτημα, επιβαρύνουν την κυκλοφορία της πόλης στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί.
7: Όχι, κανένας.
6: Με αυτό.
7: Πρέπει να είσαι πικρόχολος, ξέρω εγώ.
6: Ακριβώς.
7: Ή να έχει συμφέροντα να τα θέλεις να κινούνται.
6: Όλοι το βιώνουμε, όλοι το ζούμε. Πρότεινα λοιπόν σε μία από τις τρεις θέσεις που προτείνει τα σχέδια αυτά να μεταφερθούν προσωρινά, για φέτος δηλαδή ουσιαστικά, να μεταφερθούν κάτω στην πύλη της Άμμου, στα παλιά κτέλ, απελευθερώνοντας λίγο το κέντρο, αποδίδοντας κάποιες θέσεις στάθμευσης στους επισκέπτες και απελευθερώνοντας όλη αυτή την γραμμή εκεί στη Δημοκρατία την οποία παρκάρουν. Εγώ, όπως σας είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήσασταν παρούσα εκεί, δεν λέω ότι όλες οι εισηγήσεις είναι γραμμένες στην πέτρα ή πρέπει να τις ακολουθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, τις οποίες ζήγησε η Δημοτική Αρχή και ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει λίγο τον προσανατολισμό, μιας και σε αυτό που όλοι νομίζω έχουμε συμφωνήσει, είναι ότι η ιδανική θέση είναι να μεταφερθούν τα λεωφορεία στους κυλινδρόμενους του Καστρινάκη.
7: Αυτό είναι το νέο, αυτή είναι η εξέλιξη. Διότι αρχικώς θα μεταφερθούν στο θεατρικό σταθμό.
6: Η πρόταση ήταν μεταβατικά στο θεατρικό σταθμό, ώστε να απελευθερωθεί η πόλη και οριστικά στους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη. Να θυμίσω εδώ ότι είχαμε κάνει έτοιμα στην ΕΤΑΔ πριν ένα χρόνο για να παραχωρηθεί ο χώρος στους κυλινδρόμενους του Καστερνάκη. Η απάντηση ήρθε πριν ένα μήνα περίπου, δηλαδή ένα χρόνο μετά, η οποία λέει ότι μπορεί να παραχωρηθεί με κάποιο τίμημα, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια. Ότι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή μπορεί είτε να προσδιορίσει το τίμημα, είτε σε μια επαφή με την κυρία Μενδώνη, να έρθει σε μια επαφή η κυρία Μενδώνη με τον κύριο Περακάκη, μιας και ήταν πρόταση δική της και περιγράφεται και στην Προγραμματική Σύμβαση των Ενετικών Τυχών.
0: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, όταν δύο τρόφιμοι ηλικία 48 και 59 ετών αντίστοιχα ήρθαν σε επεισόδιο μέσα στον ίδιο θάλαμο, με αποτέλεσμα το θάνατο του 59χρονου από στραγγαλισμό. Ο 48χρονος συνελήφθη και την προανάκριση έχει αναλάβει η αστυνομία. Την ανάγκη οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ψυχραιμία και παιδαγωγική προσέγγιση, υπογράμμισε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη η Μαρία Γιουγουρτάκη, σύμβουλος ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
8: Οι υποψήφοι με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο το λαμβάνουμε 100% υπόψη και στις επιτροπές, αλλά και όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα παιδιά τα οποία δίνουν, και δεν μιλάμε μόνο για τους προφορικά εξεταζόμενους, μιλάμε και για τους γραπτά εξεταζόμενους. Επίσης, όσον αφορά στους προφορικά εξεταζόμενους, στο τέλος της εγκυκλίου κάθε χρόνο αναφέρεται ότι τέλος, λέει συγκεκριμένα, τέλος επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζόμενων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιϊκή αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο. Είναι αυτονόητο ότι όλοι συμμετέχονται στην Επιτροπή Εξέτασης των Μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αποφεύγουν περιφρονητικές ή απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι των εξεταζόμενων. Αυτό εννοείται ότι ισχύει για όλων των ειδών τις προφορικές εξετάσεις. Εννοείται ότι γράφεται στις πανελλαδικές, αλλά ότι ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που οι μαθητές ή οι μαθήτριες εξετάζονται προφορικά.
0: Στο μεταξύ, θεία λειτουργία για τον πνευματικό ενισχυτικό των μαθητών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο από τις 8 έως τις 9.30 το βράδυ. Στη λειτουργία θα χωροστατήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ευγένιος. Ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 στο Ηράκλειο με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανου Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης βρίσκεται σε τριήμερη περιοδία στην Κρήτη με επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθη και επαφές με φορείς για ζητήματα καθημερινότητας, υγείας, υποδομών και πρωτογενούς τομέα. Άνοιξε πριν από λίγα λεπτά η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά 70.000 επιταγές για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Έντονη οσμία αερίου έγινε αισθητή από χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποίηση των αρχών. Παρά τους εκτεταμένους ελέγχους σε δίκτυα, εγκαταστάσεις και πλοία, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάποια διαρροή βλάβη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθεί η αιτία του φαινομένου. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγραμματός της. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των εκκρεμωτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης ως τον Αύγουστο και σε μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής, όπως η καταβολή 150 ευρώ ανά τέκνο τον Ιούνιο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι ανοιχτά της Ανατολικής Κρήτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:07 πρώτα λεπτά και το επίκεντρο εντοπίστηκε 43,6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σιτίας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με Ιράν μέσω διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος για συμφωνία εξαντλείται. Στρατιωτικά αεροσκάφη στη Λιθουανία απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ντρόμπ, εντοπίστηκε κοντά στο Βίλνιους, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση αεροπορικού κινδύνου και να αναστέλουν τη λειτουργία του αεροδρομίου. Η Ιορδανία ανακοίνωσε απαγόρευση εισόδου για ταξιδιώτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, με εξαίρεση τους Ιορδανούς πολίτες, από σήμερα 20 Μαΐου και για ένα μήνα έπειτα από σύσταση του Υπουργείου Υγείας λόγω της εξάπλωσης του ιού έμπολα. Στα αθλητικά νέα της ημέρας... Πετύχαμε να σταθεροποιηθεί η ρέα στην πρώτη εθνική και αυτό ήταν σημαντικό, τόνισε στο Κρέταο Άνε 102,3 ο απερχόμενος προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ρεθύμνου, Στέλιος Κοζανίδης. Το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη, πρόσθεσε. Μαζικές αποχωρήσεις στον Όφη, με την κριτική ΠΕΕΝ ανακοινώνει πως δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα οι μισοί από τους παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Συγκεκριμένα παρελθόν αποτελούν οι Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος και Μπάινοβιτς. Στην ομάδα βόλεϊ του Όφη θα συνεχίσει και τη νέα αγωνιστική χρονιά ο Ματέι Μιχαήλοβιτς, ο οποίος θα συμπληρώσει τεράστια σημαντική προσφορά στο σύλλογο. Ο Σλοβαίνος διαγώνιος συναντήθηκε με τους διαιτητές του Ερασιτέχνη, με τους οποίους συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν. «Είμαι πολύ χαρούμενος, υπέγραψα για ένα ακόμα χρόνο, ανυπομονώ να γυρίσω στο γήπεδο με όλους σας, θα σας δω σύντομα», τόνισε από την πλευρά του Μιχαήλοβιτς. Στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Μπεσίκτας στο Vodafone Park στις 10 θα κριθεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της φετινής αγωνιστικής χρονιάς, με το Φράιμπουργκ να μονομαχεί με την Άστον Βίλα στο τελικό της Europa League. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Κρήτη, ενώ υπάρχει πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι σήμερα δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 15 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
9: Κρέτα One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
10: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
11: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούπης.
7: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές σου ανήκει ο κόσμος.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μεγαλώνει το κόστος του ΒΟΑΚ μετά την αποζημίωση των 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ανάδοχο. Εγκρίθηκαν εσπεσμένα άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσες συμπληρωματικές εργασίες, όπως αποκαλύπτει το Creta One. Στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται το εκρηκτικό κλίμα και οι έντονες αντιδράσεις των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Δεν χρειάζεται καμία τεκμηρίωση για να γίνει ανασχηματισμός. Είναι καθαρά στο χέρι του Δημάρχου να επιλέξει τους συνεργάτες του, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρώην Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Ισαμάκης. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, ο οποίος αγνοείται από την 5η 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατά 87 εργαζόμενους, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των εργαζομένων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Γιώργος Μανουσάκης. Σοβαρό τροχείο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Κακού Όρους. Τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποιεί σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Καμπανάκι για επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας κρούν Ρωσία και Κίνα σε κοινή δήλωσή τους, στην οποία αφήνονται αιχμές κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην σκιά του πολέμου στο Ιράν. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που

0: σκοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: να σ' αγαπώ.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μεγαλώνει το κόστος του ΒΟΑΚ μετά την αποζημίωση των 20 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ανάδοχο. Εγκρίθηκαν εσπεσμένα άλλα 13 εκατομμύρια ευρώ για επίγουσες συμπληρωματικές εργασίες, όπως αποκαλύπτει το Creta One. Στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται το εκρηκτικό κλίμα και οι έντονες αντιδράσεις των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Δεν χρειάζεται καμία τεκμηρίωση για να γίνει ανασχηματισμός. Είναι καθαρά στο χέρι του Δημάρχου να επιλέξει τους συνεργάτες του, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρώην Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Γιώργος Ισαμάκης. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, ο οποίος αγνοείται από την 5η 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί το προσωπικό του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατά 87 εργαζόμενους, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των εργαζομένων νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Γιώργος Μανουσάκης. Σοβαρό τροχείο με ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ.

0: Στο ύψος του κακού όρους. Τριήμερη περιοδία σε Ηράκλειο και Λασίθη πραγματοποιεί σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Καμπανάκι για επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας κρούν Ρωσία και Κίνα σε κοινή δήλωσή τους, στην οποία αφήνονται αιχμές κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στην σκιά του πολέμου στο Ιράν. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι, να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
6: Okay.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη

λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία.
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
8: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram. Σ' αγαπώ!

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Μου το περίμενα καιρό ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Beta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.